0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
2: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπέ.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου, να το. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

Βαγκαράγκα! Καλημέρα σας, καλημέρα σας, μάπες μου. Καλή εβδομάδα. Ξέρω ότι είμαι λίγο τώρα φορτικός και εκνευριστικός που έχω τέτοια όρεξη Δευτέρα πρωί που εσείς νιώθετε την τσαγκαροδευτέρα πάνω στο σβέρκο σας. Αλλά μην θα παραμυθιαστούμε και θα πορευθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εδώ. Νιώθει πιο νάρα από ποτέ, μας το είπε και μας το δήλωσε μπαίνοντας στο χώρο.

0: Εγώ θα πορευτώ δίπλα σα.
1: Μπράβο, Βασίλη. Η Κατερίνα η Μπούκα προβληματισμένη με τα δικά μα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά
1: λες και, δεν είχε τα δικά τη.
0: Λες και δεν είχαμε τα προβλήματα του κόσμου, έχουμε και τα δικά μα ξαφνικά.
1: Ακριβώς. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Ξημερίζομαι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και Βασίλη, λέω. Και Θανάση Πασά, ο οποίο είναι συγκαταβατικό. Θέλει να τα χώσει, θέλει να μπει δυναμικά.
0: Ναι.
1: Έχει και αν δεν έχει.
3: Βεβαίως.
1: Η Τουρκία είπε ότι πλέον θα περάσει ω νόμο του κράτου το να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά τη για επέκταση των χωρικών υδάτων της.
0: Okay. Τώρα που τελείωσε η Eurovision, ελάτε να τα πάρετε!
1: Τα προβλεπόμενα μίλια, νομίζω είναι 12, αλλά τέλος πάντων, για να μην βάζω το κεφάλι μου, σου λέει τώρα θα το κάνουμε νόμο του κράτους.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Yeah. Απ' την άλλη, το Ισραήλ σου λέει ότι από εδώ, από εκεί, από τα άλλα. Τώρα θα τον τσιμπήσω γιατί μου είπε: εντάξει, δεν σε βλέπω, μου λέει, σε βλέπω λίγο έτσι εξουθενωμένο, δεν θα σε πιέσω σήμερα. Του λέω: σε παρακαλώ, εντάξει, πήγαινε το δουλειό μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά κάνε πίσω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να τον τσιμπήσω εγώ ο ίδιο. Αυτό είναι το μαπεσό.
2: Τραβάτε με και σκλαίω.
1: Περίμενε να δει, λοιπόν, στην Eurovision. Που ξέρετε ότι σήμερα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ένα από τα πράγματα τα οποία επαναλήφθηκαν και που δεν μπορείς να μην τα παρατηρήσεις είναι ότι το Ισραήλ με ένα μέτριο τραγούδι, τουλάχιστον ακουστικά για μας που δεν ξέρουμε μουσική, που δεν θέλουμε να κάτσουμε να αναλύσουμε και οκτάβες, είναι στην πρώτη τριάδα έτσι θελικά. Βέβαια θα μου πεις τώρα, φταίνει οι καλλιτέχνες, φταίνει οι άνθρωποι, δεν φταίει κανένας, αλλά σου λέει ότι. Σου λέει, δεν είναι και τρομερό συνωμοσιολογικό σενάριο να πεις ότι ο βασικός χορηγός πίσω από τον. Μάλλον μπροστά από τον οποίο, από την αφίσο του οποίου είναι το ίδιο το έπαθλο της Eurovision, πίσω λέει Moroccan Oil. Αυτός λοιπόν ο χορηγός είναι Ισραηλινός, Ισραηλίτικος.
0: Έχουν καβατζώσει αυτοί εδώ και μια πενταετία μια στάνταρ θέση πρώτη-δεύτερη στο televoting που τους εξασφαλίζει, με μεγάλη διαφορά, που τους εξασφαλίζει πρώτη-δεύτερη-τρίτη θέση εκεί κάπου ψηλά-ψηλά. Είναι και λίγο αστείο. Ήταν και ένα τραγούδι που ούτε που το ξέραμε, ήταν και μια performance.
1: Και δεύτερη φορά. Και πέρσι το ίδιο το κομμάτι. Δεν ήταν ότι μας είχε εντυπωσιάσει, μας έμεινε στα αυτιά.
0: Πέρυσι νικήτρια στο televoting. Φέτος τουλάχιστον γλιτώσαμε αυτό.
2: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω εδώ σαν φιλιόπουλο στου φιλιόνι ότι υπήρχαν.
1: Ο κακομοίρης στον Άσο όμως που δεν μιλήσει
3: δεν
1: θα
3: τα πει.
2: Ότι έχουν υπάρξει σοβαρά δημοσιεύματα σχετικά με τα συστήματα televoting και bots κλπ. Τα οποία δεν. Η έρευνα δεν εξελίχθηκε ιδιαίτερα, αλλά υπήρχαν κάποια σοβαρά δημοσιεύματα.
0: Βγήκε το Δεκέμβρη η EBU και μας είπε ότι με βάση όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει πέρυσι, με βάση όλες τις ενστάσεις χωρών φέτος που ήθελαν να αποχωρήσουν, γιατί οι πέντε χώρες που αποχώρησαν δεν αποχώρησαν ακριβώς για πολιτικούς λόγους όλες ή τέλος πάντων αμυγώς. Είχαν μέσα στο σκεπτικό και στη διαμαρτυρία και αυτό που συμβαίνει με την ψηφοφορία που λέμε. Βγήκε λοιπόν η εταιρεία που διοργανώνει το διαγωνισμό και μας είπε ότι θα λάβουμε τα εξής παρακάτω μέτρα. Θα μειώσουμε τις ψήφους από 20 σε 10, θα περιοριστούν το από που μπορούμε να ψηφίσουν, θα απαγορευτεί το να συμμετέχουν ξένα κράτη στην προώθηση άλλων κομματιών, άλλων χωρών. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πληρώσω την Τουρκία, ας πούμε, να παίζει το κομμάτι μας παντού και να μας στείλει ψήφους. Και μέσα σε αυτό ήταν ότι θα διερευνήσουν και θα αποτρέψουν περίεργα μοτίβα ψηφοφορίας, δηλαδή bots, τηλεφωνικά κέντρα και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον δεν έγινε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πήγανε γύρω-γύρω και φτάσανε μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι την Λαμία. Ενώ το πρόβλημα ήταν εδώ στην Αθήνα. Τι θέλω να πω. Ότι όταν έχεις το βασικό χορηγό. Δηλαδή, είναι για να δανειστώ παράδειγμα από παλιές ταινίες που έπαιζε το Μέγκα το Σάββατο μεσημέρι. Το σχολείο που φοιτεί ο γιος μου, το κολέγιο, που ήταν διάφορες κολεγιακές ταινίες εννοώ, μαθητικοφοιτητικές, έχει βασικό χορηγό, ο πατέρας του δηλαδή. Και στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνω, το ίδιο ίσχυε. Ο πατέρας του Μπίλια. Είναι ο βασικός χρηματοδότης του σχολείου. Είναι δυνατόν ο Μπίλιας να μείνει στην διατάξη?
3: Όχι.
0: Αυτό ρε παιδί μου το ξέρουμε. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι ο χορηγός, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ψηφιστεί ποτέ να πούνε φύγε εσύ όπως διώξαν τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρο είναι αυτό. Αλλά η άλλη φάση έχει να κάνει με το πώς θέλει προφανώς η χώρα να βγαίνει προς τα έξω. Ότι δηλαδή όλη η Ευρώπη την αποδέχεται, τη στηρίζει, την ψηφίζει και την αγαπά.
2: Πάντως ρε παιδιά, εμένα με τρώει στεναχώρια για αυτή την Αγγλία. Τι αμαρτίες πληρώνει.
1: Να ξέρεις ότι αυτό το βιντεάκι δεν τις αγγίζει. Όμως ήταν άθλιο το κομμάτι, ρε. Εγώ δεν το είχα δει. Και την ώρα που το βλέπα έλεγα αυτή είναι η Αγγλία του Ed Sheeran, των Spice Girls, του Robert Plant.
2: Του Punk.
0: Της Αντέλ και της Dua Lipa.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω ότι και αυτοί τα θέλανε ο κολόσσος. Πριν εδώ στο. Γιατί θα πει πολλά προφανώς ο Θάνας. Αυτό το βιντεάκι όμως που είναι μόνος του αυτός.
2: Και πάει.
1: και του λένε έλα κάτσε μαζί μας, γιατί αυτός έχει κάτσει όλο μόνο, τον έχουν παρατήσει και οι δικοί του. Είναι πίπα, δεν είναι από τον τελικό. Είναι από τις πρόβες που, και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που το καταδεικνύουν αυτό. Έλα να σύνομαι.
3: Αρχικά οι Άγγλοι τη θεωρούν μεγάλο τσίρκο τη Eurovision. Και εσύ που ήσουν από την Αγγλία το ξέρεις τώρα πολύ καλά.
1: Ισχύει, δεν το βλέπω. Και έχουν, είχανε τώρα, δεν έχει προστηθεί. Ο αυτός ο εκπρόσωπος του BBC μόνο το χλέβαζε.
3: Είναι αυτό, δεν το βλέπω.
1: Αυτός, ο αντίστοιχος Καπουτζίδης.
3: Μπράβο, ναι.
1: Το κορόιδευε. Η περιγραφή ήταν χλεβαστική.
3: Ναι, δεν το βλέπουν, παιδιά. Νομίζω οι Άγγλοι κάπου σταματήσαμε το Eurovision τη δεκαετία του 60, δεν ξανασχολήθηκαν. Απλά το έχουν λίγο σαν πηγάδι για να κλέβουν ταλέντα μετά για την δισκογραφία τους οι εταιρείες.
2: Σαν casting.
3: Ναι, γιατί θα μου πεις, γιατί δίνουν λεφτά σαν από τις πέντε χώρες που συντηρεί το Eurovision.
0: Τέσσερις ξομείναν αυτές. Η Ισπανία τα μάζεψε, έφυγε.
3: Καλά έκανε, ρε φίλε. Εγώ είμαι με το Σάντσες, τα έλεγα από αρχικά. Τέλος πάντων. Σε αυτή τη διοργάνωση λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είχε κερδίσει το Ισραήλ. Γιατί αυτό το αξίζει και αυτό έπρεπε να γίνει, παιδιά. Απλά
1: σ' άρεσε το κομμάτι του Ισραήλ, δηλαδή.
3: Όχι, χάλια ήταν.
1: Άρα...
3: Αλλά πρέπει να κερδίσει το Ισραήλ.
1: Γιατί?
3: Μόνο. Μόνο, ρε φίλε, όταν βλέπεις 230 πόντους από το televoting, ότι καλά, δηλαδή τον ψηφίσανε ο κόσμος. Θέλω να μου πούνε ποιος κόσμος μπορεί να ψήφισε το Ισραήλ που τον γιουχάραν όλη την ώρα. Επίσης, η στάση του καλλιτέχνη ήταν απαράδεκτη. Δεν έχει καμία ομόνοια μέσα η στάση του. Δηλαδή, φυλάκια έδινε, κούναγε τη σημαία του.
0: Μωρέ, αυτό τι φταίει. Εγώ τον λυπήθηκα και που τον γιουχάρανε τον άνθρωπο. Γιατί φταίει αυτό.
3: Η στάση του.
0: Τι έκανε δηλαδή.
3: Είναι σεβαστικός.
4: Περισσότερη μουσική.

0: μουσικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Πόλη στην Ιταλία στο πρωτάθλημα.
4: Οκ, okay, εντάξει, αυτή είναι η δική σου άποψη. Αλλά ότι αναχώρα μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς, ειδικά όσον αφορά το Ισραήλ και μία εύνοια, αυτό το συζητάω. Και πάλι δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος. Αλλά το συζητάω βάσει των δεδομένων που τώρα είπαμε.
3: Πάντως στο καλλιτεχνικό κομμάτι, επειδή την είδα τώρα όλη την Eurovision, την είδαμε όλοι, είδαμε όλα τα τραγούδια.
4: Όλη την είδαμε όλοι.
3: Άθλια ήταν. Σιγά δηλαδή τα τραγούδια που περάσαν.
4: Όλα, ε.
3: Κάτσε,
5: περιμένετε
3: λίγο, ρε παιδιά.
5: Στο τελικό είχαμε 25.
4: Όλα.
3: Και τα 25
4: που μπουρδέλα όλα.
3: Εκτός της Βουλγάριας που ήταν κομματάρα, απορώ γιατί δεν το δώσαμε εμείς πρώτο την Παρασκευή που το ζητάγαμε.
5: Πάντως μια χαρά Eurovision Sofia.
3: Θέλουμε να σαπορτάρουμε λίγο την
4: Αγγλία.
5: Eurovision Sofia εδώ δίπλα. Θα μπορούμε άρα για να πάμε να βάλουμε βενζίνη εκεί και τέτοια.
3: Και να φτιάξετε τα δόντια σας. Άρα εγώ ανεβαίνω για πλάκα.
5: Σοβαρό πάντως φέτος, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, κερδίζει το κομμάτι που βγαίνει πρώτο στις επιτροπές, πρώτο στο κοινό τα τελευταία χρόνια. Επειδή τις βρίζουμε, οι επιτροπές έσωζαν την παρτίδα να μην βγει πρώτο το Ισραήλ παίρνοντας την πρώτη ψήφο.
3: Ναι, μωρέ, ήρωες είσαι των επιτροπών και εσύ άσχημα.
4: Όχι, έχει σημασία, κάτσε. Έλα, ρε παιδί μου.
3: Ρε παιδιά, ποιες επιτροπές βγάζανε την Ουκρανία και την Δανία.
4: Καταρχάς, ήρεμης.
5: Θανάση είσαι, θανάση νιώθω.
3: Το Σάββατο.
4: Εντάξει, εδώ μιλάμε για όλους τους παράγοντες. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι αξιοσέβαστο.
3: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Η Ουκρανία που ήταν πιο πάνω από
4: αυτό το κλίμα. Σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε, που ενδεχομένως να ισχύει και η συνωμοσία του ότι προωθούν το Ισραήλ, υπάρχουν.
5: Μόνο το προωθείτε, συγγνώμη, ναι.
4: Ωραία, υπάρχουν και οι επιτροπές που αυτό δεν το υπηρετούν. Αυτό το μετράμε. Ωραία, βάζουμε ατήξη αυτό που είπαμε.
5: Πέρυσι, ας πούμε, θα κέρδιζε η Ισραηλινή, μωρέ, δεν θα ξέραμε το κομμάτι φέτος.
3: Για να σας ρωτήσω κάτι. Η Ουκρανία που μας πέρασε, ας πούμε.
5: Ναι.
3: Και το ψηφίσαν και το λένε 12. Σας άρεσε τα τραγούδια.
5: Άκου τώρα, η Ουκρανία, λίγο να ξέρουμε και το διαγωνισμό.
3: Τι συμπάθεια παίρνει βαθμούς.
5: Όχι. Έχει τη μεγαλύτερη δυναμική που έχει χώρα ποτέ στη Eurovision. Δεν έχει αποκλειστεί μέσα στα χρόνια της ποτέ από ημιτελικό. Έχει κερδίσει και είναι στατιστικά από τις πιο δυνατές χώρες. Έχει δυναμική. Πριν βγάλει κομμάτι, πριν ανακοινωθεί, παίζει πάντα ψηλά στα στοιχήματα.
3: Πιστεύω και τη συμπάθεια λόγω πολέμου.
5: Την πήρε τη συμπάθεια. Το 21 κέρδισε.
3: Κάτσε, ρε παιδιά, ναι, από τότε, δηλαδή σταθερά από τη μέρα που έχει μπει η Ρωσία, την ψηφίζουν συνέχεια την Ουκρανία. Δηλαδή έχει στείλει και άθλια κομμάτια.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, τα πολιτικά βλέπετε ότι τα ψυχαγωγικά με τα μουσικά και λίγο τα πολιτικά περιπλέκονται στα events και στις διάφορες.
3: Μα δεν περιπλέκονται.
4: Φυσικά, φυσικά. Δεν γίνεται και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να είναι αποστηρωμένη η κοινωνική παύλα πολιτική, μάλλον η κοινωνική παύλα lifestyle ζωή από την ψυχαγωγική, από την πολιτική.
3: Συγγνώμη, κάτι να συμπλήρωσω κάτι για αυτό που είπες. Γιατί που λέγαμε, ρε παιδί μου, και καλά, για το αν είναι στημένη διοργάνωση και ότι πόσο υποκριτικό που είπα εγώ είναι. Θα σου πω που φαίνεται ότι είναι υποκριτικό. Από τα post που έβλεπα μετά. Μπράβο η Ευρώπη, έσωσε το θεσμό. Έλα Βουλγαρία, έλα και μας έδωσε βιντεάκια που είχαν άγχος να περάσουν το Ισραήλ. Για ποιο λόγο?
4: Δεν το κατάλαβα αυτό που λες.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μετά είδα την αγωνία όλων των πολλών ανθρώπων και στα post.
4: Ναι.
3: Πόσο υπέροχα νιώσαν που τελευταία στιγμή η Βουλγαρία κατάφερε και νίκησε το Ισραήλ και νίκησε το κακό δαίμονα.
5: Έκατσε, είδε ένα και μετά σε σπάμε εγώ.
4: Είναι αλγόριθμο.
5: Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα.
4: Ναι, ούτε εγώ. Είναι αλγόριθμο, κατάλαβε.
3: Πάντω,
5: υπήρχαν και τέτοια post.
3: Υπήρχαν και στα post από
5: κάτω. Ξέρει τι να σου δώσει.
4: 6-9. Εγώ δεν λέω πω δεν ισχύει αυτό που λε, Θανάση. Αλλά δεν λέω πω δεν ισχύει και αυτό που λέει ο Βασίλη. Εγώ λέω να είμαστε ψυχρεμοί.
3: Ναι,
4: λέω να είμαστε ψυχρεμοί και να λέμε α, αυτό ναι, και εγώ συμφωνώ ότι έγινε. Αυτό δεν συμφωνώ ότι έγινε. Ο καθένας να μην άγεται και φέρεται από κανενός την προπαγάνδα. Και δεν λέω ότι το κάνεις εσύ ή ο Βασίλης ή εγώ. Απλώς ο καθένας είναι υγιές, νομίζω, να τα μαζεύει και να βάζει τα δικά του συμπεράσματα.
3: Η ουσία είναι μία.
5: Ναι, βέβαια.
3: Τελείωσε το πανηγυράκι, πάμε για Final Four τώρα.
5: Οπότε σωστά. Σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάτι, γιατί είδα από χθες να χτίζονται κάτι αφηγήματα. Νίκη Βουλγαρίας δεν είχε προβλέψει κανείς δημόσια.
4: Κανείς.
5: Το είπα στο σκύλο μου. Το σκέφτηκα από μέσα μου. Το είπα στη γυναίκα μου που πλένε τα πιάτα. Δεν υπάρχει. Επειδή από χθες είδα ότι κάποιοι αρχίζεται και το χτίζεται, νίκη Βουλγαρίας δημόσια κανείς.
4: Ένα από τα σίγουρα πράγματα είναι ότι όλοι αυτοί οι Eurovisionologi πήγανε κουβά.
3: Ναι. Κουβά, όλοι. Μεγάλο.
4: Όλοι και συγγνώμη, και ο Αντώνη και ο δικός μας ο Καρατζίκος και ο Αντρέας.
3: Όλοι.
4: Ο Κρούτσικος και όλοι όσοι βγήκανε και είπαν ότι ξέρουν.
3: Και για τη Φιλανδία.
4: Και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο. Πόσοι βγαίνανε οι ειδικοί.
5: Κανείς δεν το πιάσε. Και άλλο να πεις τελικά δεν πάμε πρώτοι, πάμε μέχρι πεντάδα. Δέκατοι ήμασταν, παιδιά. Δεν το πιάσε κανείς αυτό.
4: Κανείς.
3: Και λοιπόν, ξέρεις και, και τι άλλο είχε, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο. Η Βουλγαρία είχε τρομερή, παιδιά, για μένα τρομερή σκηνοθεσία. Πολύ new way.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Είναι, είναι 2026.
4: Μην το κλειπίστηκε, ωραία.
3: Είναι αυτό, είναι, είναι, όλοι, είναι το minimal room που χρησιμοποιεί πολύ, ας πούμε, και η, Ρουζα, η Ροζαλία σαν βιντεοκλειπ της. Είχε και το ίδιο χορευτικό. Και βγαίνουν κάποιοι σήμερα και από χθες και τα ακούω αυτά και λέω πόσο μικροχώρα είμαστε. Και λέει και η Βουλγάρα, ξέρεις τι έκανε, λέει, αντέγραψε, λέει, λιόλιου.
4: Αλήθεια, λέει.
3: Και το λέγα, και το, κάτσε,
4: τα... Σε τι ατραπούς κινείσαι στο ίντερνετ, στο TikTok.
3: Άμα σου πω που
4: τα... Όχι το ίντερνετ,
3: τηλεόραση. Τηλεόραση θα ακούσαμε, σου πω που τα
4: ακούσαμε. Το κάνανε για πλάκα το πάνε, ρε.
3: Δεν το για πλάκα. Είναι ένα αφήγημα, το λέγαμε με τον Βασίλη.
5: Επειδή το λέγαμε και εμείς εδώ μετά τον ημιτελικό της την Παρασκευή, ότι θυμίζει λίγο την αισθητική. Θυμίζει λίγο το σκηνικό που έχουν στο λογαριασμό και είπαμε συγκεκριμένα. Είναι σαν τη Λιόλου το λογαριασμό, αλλά σε πετυχημένο.
3: Και να που κάτι το πάνε.
4: Γεγονός είναι πάντως ότι αυτό το έβριμα του δωματίου που εμείς το χρησιμοποιήσαμε για να μπαινοβγαίνουμε από τα δωμάτια.
5: Μα έπεσε το δωμάτιο, μα πλάκωσε.
4: Μα πλάκωσε.
3: Ένα φίλο που ξεσκίσει το Σάββατο να φωνάζει μέσα στο σαλόν, λέει, ανοίξε τα φώτα! Ε, τι είναι αυτό! Σαμποτάζ! Δεν φωτίζεται, λέει!
5: Δύο φορές! Δύο φορές! Και σε παρακαλώ πολύ.
4: Ήρεμα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, γιατί είμαι και από διάρρεια.
5: Να το πει.
4: Σωστά.
6: Είχε τη διαδοχή.
4: Ναι.
5: Δύο φορές και να το τονίσει, σε παρακαλώ, στο ποτσόρνο, λαλαλά.
4: Λαλαλά.
5: Εκεί που πάει να μπει μέσα στο καλλιδοσκόπιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αφώτιστος. Μαύρος, ρε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τρία δευτερόλεπτα μαυρίλας, η καρδιά μου σταμάτησε. Τρία δευτερόλεπτα, μα ανακοπή είμαι. Πάει μετά στο πρώτο το δωμάτιο με την Παρθένα τη Χορεζίδου να κάνουν τα τουκ-τουκ.
4: Συγγνώμη, και η Δανία δεν, και η Δανία δεν επαθεί.
3: Η Τσεχία, η Τσεχία.
5: Σώσει η Τσεχία, τι με νοιάζει εμένα στην παιδί αυτό. Πάει μετά στην Παρθένα τη Χοροζίδου μέσα να κάνουν τα τέτοια τους. Αφώτιστη και οι δυο. Κλειστή λάμπα.
3: Σε φτύλα αυτό, ρε παιδί.
6: Blackout στη Eurovision.
5: Η παραγωγή.
3: Παιδιά, και να πούμε και κάτι άλλο. 70 χρόνια Eurovision.
4: Το
3: 70 χρόνια Eurovision. Άθλια διοργάνωση.
5: Πολύ κακό θέαμα.
3: Βαρέθηκα. Μα έπαιρνε ο ύπνο στου καναπέδε.
5: Περίμενα πώ και τι τα ενδιάμεσα
4: άκρη
5: του καλεσμένου, επειδή ήξερα ποιοι θα είναι και λέω τώρα θα είναι η Λόρντι, θα είναι 20 χρόνια μετά, ναι, θα είναι, ναι, ναι, η Ρουσλάνα, θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Περίμενα και ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπορείς να πάρεις 15 αγαπημένους καλλιτέχνες, 20 καταπληκτικά τραγούδια, να τα πετάξεις ένα μίξερ και να βγάλεις φινάκια παπαριάς.
4: Εσύ, ναι, τι ήθελες δηλαδή, να καταπιούς παθιά.
3: Ναι, ρε φίλε, δεν καταλάβα.
5: Το κάνανε πολύ παίρνουμε κακά. Αυτή η ιστορία με τα ενδιάμεσα άκτη γίνεται χρόνια τώρα. Πάει Φουρέιρα, πάει Παπαρίζου, ναι, ναι, τραγουδάει ο ένας τα τραγουδία τα Λουνούτε. Ήταν ό,τι χειρότερο. Ούτε τα τραγούδια τα λέγανε μισό ρεφρέν στο επόμενο. Έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Χάλι.
3: Δεν κάνετε να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω. Ήταν.
4: Τι έγινε, ρε Κατερίνα.
6: Εγώ δεν είδα.
4: Εσύ κατάλαβε τίποτα από όλα αυτά. Εκεί στο Σουαλιλέγγυο. Πού ήσασταν?
6: Εγώ δούλευα.
4: Στο πάρτι καφενείο.
6: Θα σου πω. Το Σάββατο πήγα σε μια συναυλία που ήταν αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο στα Παναγούλια 2026.
5: Στον αυτοδιαχειριζόμενο.
6: Ημέρα αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Πολύ ωραία. Τραγουδούσε και Νατάσα Μποφίλιου.
5: Δεν πειράζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει κόσμο. Δεν θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι θα του αφαιρούσε κόσμο η Eurovision. Δεν θεωρούν δηλαδή ανταγωνιστική την Eurovision. Οπότε όχι, το καλύτερο διοργάνωσαν.
6: Χέστηκαν. Όχι, όχι. Ήταν από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, νομίζω. Ότι ήταν έτσι μια εξωτερική.
5: Δεν
6: συναυλία.
5: Έχω όρεξη τώρα, αλλιώς θα έλεγα. Η Μποφίλιο έστησε μόνη της αντι-Eurovision. Τροπή.
6: Εκτός Eurovision. Πολύ ωραία συναυλία όμως.
3: Ναι. Σε αυτό θέλω να μπω εμβόλυμα να πω δύο πράγματα κάνανε εκτός Eurovision οι Έλληνες το Σάββατο.
4: Και το γάμο της
3: Παναγούλια, Παναγούλια και Τίλντα Σουίντον πήγανε εκεί.
6: Ο Νασί.
4: Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, και ήταν και ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου επίσης. Έκανε αντιπερισπασμό με Eurovision και παντρεύτηκε το Σάββατο.
5: Ναι.
6: Μπράβο. Και με Παναγούλη αντιπερισπασμό.
4: Και Παναγούλια σου λέει. Οι αλληλέγγυοι θα πάνε Παναγούλια. Η mainstream θα πάνε. Η εμπορική θα πάνε Eurovision. Οπότε εγώ μπορώ να παντρευτώ με την ισχύα μου.
6: Υπολόγισε σωστά.
3: Η Οικονομάκου δεν έπρεπε κανονικά να φέρει και τον Ιταλό να του τραγουδήσει. Εκδοσίο, τελεία.
4: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Στην εγχώρια Eurovision, δηλαδή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος, ξέρετε ποιος, ο συνείδης ύποπτος, είπε ότι κήρυξε ουσιαστικά, έθεσε σε όχι σε εφαρμογή, σε ενέργεια,
5: σε λειτουργία.
4: Έβαλε μπρος,
5: έβαλε μπρος
4: τις μηχανές της Νέας Δημοκρατίας εν όψη εκλογών, οι οποίες είπε ότι θα επανέλαβε, ότι θα γίνουν το 27. Εγώ απορώ γιατί όλοι επιμένουν ότι παίζει το φθινόπωρο. Δεν παίζει το φθινόπωρο. Το έχει πει με, σε όλου του τόνου και σε όλε τι εντάσει ότι θα γίνουν οι εκλογέ το 27. Υπήρχαν διάφορε έτσι με.
5: Συγγνώμη, μήπως μπορούμε να ακούσουμε λίγο τις μηχανές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μόλις πάρει μπροστά.
4: Ακούστηκαν πριν, ακούστηκαν.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Ακούστηκαν πριν, ακούστηκαν πριν. Λοιπόν, έγιναν κάποιες, πώς να το πω, από το βήμα του συνεδρίου τέλος πάντων εκφωνήθηκαν κάποιοι λόγοι όπως του Νίκου Δένδια, ο οποίος ήταν ο εξ ολοκλήρου έτσι και πλήρως και εξ ορισμού αντιπολιτευτικός στην κυβέρνηση. Και βγήκαν διάφορα στελέχη και λένε, είπαν ρε παιδί μου ότι δεν είναι κακό να έχει ο άνθρωπος φιλοδοξίες. Κάθε υπολογαγός, είπε ο Χατζηδάκης, θέλει να γίνει λογαγός. Κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος και ούτω καθεξής, είπε ο Δένδια. Ο Μητσοτάκης τάβαλε. Δεν απάντησε στο Δένδια και στις αντίθετες γνώμες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Απάντησε όμως τον Καραμαλή και στον Σαμαρά που δεν ήταν εκεί και είπε ότι την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι παρόντες και όχι αυτοί που την κάνουν και λείπουνε.
5: Θα είχαν δουλειά, μωρέ, οι άνθρωποι.
4: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι αυτά είναι τα δικά τους, να ξέρετε. Μίλα, Θανάση.
3: Δύο σχόλια έχω να κάνω για τη Νέα Δημοκρατία μόνο.
4: Δεν χρειάζεται
6: να. Πέστα μας.
3: Μην τρελαίνεσαι.
4: Μίλα.
3: Μην τρελαίνεσαι.
4: Μίλα χωρίς εισαγωγή.
3: Όχι, θέλω, δεν μπορώ. Γιατί είναι τώρα σημαντικό αυτό.
4: Δεν θέλω εγώ όμως.
3: Δεν πειράζει. Μιλάω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό.
6: Άκου,
3: οι δύο απειλές που έχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία είναι δύο. Γιατί σήμερα ανακοινώνει κόμμα ο Τσίπρας. Σας το λέω από μέσα πληροφορία.
5: Γιατί όπως σήμερα λέει, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
3: Σήμερα θα το ανακοινώσει. Και το σημαντικότερο είναι ότι έκανε τρομερό.
4: Το παίρνεις πάνω ότι σήμερα θα ανακοινώσει,
3: ναι, το. Ναι, θα ανακοινώσει το. Έκανε τρομερό μπάσιμο εχθές. Σοσιαλιστικό μπάσιμο.
5: Ναι.
3: Θα χάσετε όλοι, θα κλαίτε. Ηλιόπουλο ΣΑΕΚ. Ανοίγει κόμμα, να ξέρεις.
4: Πώς έγινε αυτό.
3: Μα αυτά δεν βλέπεις. Κάτσε, βλέπεις τα συνέδρια.
4: Μα και αυτά που βλέπω, με αφήνεις να τα πω, λες τα δικά σου. Πες τι έγινε χτες στη φιέστα της ΑΕΚ.
3: Τρομερό.
4: Πώς αυτό θα το δείχνει ότι θα κάνει κόμμα.
3: Πολιτικό λόγο, τα είπε όλα.
4: Τι είπε.
3: Τα είπε όλα. Είπε, αφήστε κάτω τα ναρκωτικά. Έξω η βία από τα γήπεδα.
5: Αυτό είναι κοινωνικό λόγο.
3: Ναι, παιδιά, ναι, τα είπε όλα. Να δούμε λέει τις μιέσεις.
4: Είπε κάτι για τα πατίνια.
3: Για τα πατίνια δεν είπε τίποτα.
5: Ο ΠΚΠ
3: είπε ότι καθάρισε έναν άλγητο κράτος. Ότι πήγαμε παρακάτω. Ρίξαμε, λέει, το κακό. Αυτό πάμε για υπέροχες εποχές.
5: Αυτό με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ έγινε όλο.
3: Ναι, παιδιά, ναι.
4: Το ένα,
3: με μπήκε με το ράλι μέσα.
4: Εντάξει, δεν είπε και κανένας ότι είναι φιλοκυβερνητικός ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν κατάλαβε γιατί εκείνος.
5: Πώς
4: σηκώνει το λάβαρο της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ας πούμε, ο ΙΑΕΚ.
5: Πάντως με αυτά και με αυτά θα βγουν 3-4 καινούργια κόμματα. Δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοψηφίσουμε.
3: Εγώ Ελιόπουλο ψηφίζω.
4: Τώρα την Πέμπτη ανακοινώνει και η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της.
5: Θέλετε να πηγαίνουμε σε εκλογικά κέντρα και περίπτερα και να ζητάμε ενημέρωση.
6: Να ενημερωθούμε. Αχ, ναι. Ναι, σε παρακαλώ.
4: Δεν πρέπει να ενημερωθούμε.
5: Ναι, να πάμε στο Τσίπρα, στο Σαμαρά, Καριστιανού, ότι ανοίξουν.
4: Έτσι είναι, παιδιά. Διαγραφή Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι βασικά αυτό που έτσουξε το φάμελο είναι ότι έχει δική του ατζέντα. Με λίγα λόγια του λέει: εδώ πέρα βγαίνουν διάφοροι βουλευτές δικοί μας και λένε, είτε εκφράζονται κολακευτικά υπέρ Τσίπρα, είτε λένε και ευθέως ότι παίζει να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Εσύ τι θα κάνεις ως πρόεδρος, δεν πρέπει να θέσεις το θέμα στην πολιτική γραμματεία και ούτω καθεξής.
5: Βέβαια.
4: Ήταν το point, το οποίο είναι πολύ σεβαστό. Κατέληξε όμως έτσι, όπως θα σας πω τώρα, μήπως του λέει έχεις δική σου ατζέντα. Και τα κάνεις όλα αυτά. Μήπως εσύ θες να πας στον Τσίπρα και τα αφήνεις όλα αυτά να υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και γι' αυτό δεν τα σταματάς τώρα που
5: δεν
4: είναι νωρίς.
5: Δεν ξεκαθαρίζεις, ναι.
4: Δεν ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Τσαντίστηκε ο Φάμελος και τον διέγραψε.
5: Μάλιστα. Πόσες μέρες, ώρες θα τους πάρει να τον πάρουν πίσω.
4: Τώρα ήδη τσακώνονται για το αν, εφόσον έχω διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αν έχω δικαίωμα να συμμετέχω στην πολιτική γραμματεία και, και στην κεντρική επιτροπή.
5: Θα πηγαίνει, νομίζω.
3: Παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα κάνει το ίδιο λάθος να πάρει τους παλιούς.
4: Μα το έχει πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα τα στελέχη.
3: Καλά,
4: κοίτα, δεν του έβαλε στον εξώστη.
3: Ναι, όντως. Τώρα αυτό με τα άλλα κόμματα πάει και έρχεται, γιατί αν δεν έχει τη δυναμική θα κάνει και τη συνεργασία του.
4: Πάντως λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
5: Να πήγαινα στο
4: Τσίπρα. Ως και οι αστρολόγοι από τις τρεις γέφυρες τα λένε αυτά.
5: Λέγε ρε. Να πήγαινα στο Τσίπρα. Για σου πάει,
3: σου πάει.
4: Πρέπει πάντως. Εγώ είμαι μέσα να πηγαίνουμε και να ενημερωνόμαστε, γιατί και όντως δεν ξέρω πού την κολυμπάει ούτε ο Τσίπρας που θα κινηθεί, ούτε η κυρία Καριστιανού.
5: Θα παίρνουμε και υλικό.
4: Μάλλον και ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
3: Πλάκα, αυτά τα δύο κόμματα που θα πάρουν
4: ρεύμα.
3: Αυτό
4: σου λέω.
3: Είναι τρομερό. Αυτό σου πάρουν στελέχη.
4: Αυτό σου λέω. Πάντως.
5: Κάτι μου λέει ότι η κυρία Καριστιανού θα επιλέξει τα στελέχη.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Ο Μάρτης λέει, έλεγε ο Τσίπρας, είναι πολύ νωρίς. Όχι.
5: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έλεγε.
4: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά και το Μάρτι είναι νωρίς. Έτσι έλεγε.
5: Τώρα είμαστε.
4: Τώρα είναι okay. Σου λέει τώρα είναι οκ. Okay. Αλλά Άιο. Ναι, το θέμα είναι τώρα εδώ. Ναι. Πού θα κινηθούν. Δηλαδή, σου λέει ότι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία τον προτρέπει να ανακοινώσει το κόμμα άμεσα είναι και το ότι παίρνει σιγά σιγά τα πάνω του ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος Ανδρουλάκης, επειδή και αυτό το σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα, χαιστήκατε, είναι ότι αυτό το σφάλμα με την φορολογία του, με τη φορολογική του δήλωση που το έριξε στο λογιστή του και έδειξε ότι έχει ένα εκατομμύριο. Στη... Το έχει, το είχε, δεν το έκρυψε ποτέ ο άνθρωπος βέβαια, αλλά και ένα εκατομμύριο πολλά λεφτά. Μη σας πω ότι άλλοι μιλάνε για 2 εκατομμύρια που έχει βγάλει κανονικά και τίμια και νόμιμα.
7: Πόση χρόνια ήταν
4: από την Ευρωπαϊκή. Ήταν αρκετά, ήταν 8 χρόνια νομίζω σίγουρα.
3: Βγαίνουν ρε παιδιά, παιδιά, τα έχουμε με
4: βγαίνει και ένα σπίτι στο Βέλγιο που πάντα παίρνουν αυτοί. Το παίρνουν αυτό που μένουν και το αγοράζουν με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά αυτά τα λεφτά βγαίνουν από μισούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8 χρόνια.
4: Ας είμαστε θετικοί, ας πούμε ότι βγαίνουν.
5: Δεν μας ακούγεται πιο νορμάλ από πολιτικούς που βγαίνουν τα πόθεν έσχεση και βλέπεις καταθέσεις 3.750 ευρώ. Ομόλογα ύψους 200 ευρώ. Πού τα έχεις μόλι τα λεφτά! Κάπου τα έχεις τα λεφτά!
4: Είναι αλήθεια αυτό. Πάντως είναι σφάλμα μεγάλο. Δηλαδή υποτίθεται ότι θες να πάρεις τα ενία της χώρας. Ο λογιστής σου. Να το θέσω έτσι, να το μεγεθύνω, να το πάω σε μεγαλύτερη, να το βάλω στη μεγαλύτερη του βάση, θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών σου. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις έλεγχο στον ίδιο στο λογιστή και να θες να έχεις έλεγχο στη χώρα σου μέσω του Υπουργού Οικονομικών σου.
5: Δεν του στέλνεις εκείνο το δικό σου το λογιστή, ρε παιδί μου.
4: Το σκούταρι.
5: Που έχει 2-3 καλούς έτσι έξω και διάφορους και σένα και φέρει και το μικρόφωνο λίγο στα ίσα.
7: Επίσης μπορεί να έχει τρομερό λογιστή, αλλά να υπήρχε πολύ καλύτερο δημοσιογράφος απέναντί του.
4: Τι εννοείς?
7: Και να το ανακάλυψε.
5: Ντροπή σου, ντροπή σου!
4: Μα δεν είναι όταν το είπε ο ίδιο ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι το θέμα πόσο
5: μάλλον. Μόνοι μα τα παραδεχτήκαμε.
4: Αυτό παιδί μου το είπε. Το θέμα δεν είναι. Δεν το έβγαλε. Δεν το έβγαλε δημοσιογράφο. Πάντω, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι θέμα ικανότητα λογιστή. Είναι θέμα Ανδρουλάκη που επέλεξε ανίκανο λογιστή.
6: Πάντω, εγώ και πάλι.
5: Ήταν σύντεκνη.
3: Είναι στο ελληνικό μότιβο, Δημήτρη. Αυτό το θέλουμε για πολιτικό.
6: Εγώ νομίζω ότι και που βγαίνουν τα πόθεν έσχες, ποιο τα εμπιστεύεται 100%. Δηλαδή δεν είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
5: Εντελώς.
6: Παίρνεις και καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πίστη σε αυτό και είναι μια διαδικασία, αλλά κατά τα άλλα.
7: Πώς γίνεται, αυτό που λέει ο Βασίλης. Να σου πω κάτι, πώς γίνεται να έχεις 20 ας πούμε, ακίνητα, δανείζουμε τώρα π.χ. άριθμο.
5: Έχουν αρκετοί, ναι.
7: Και να δηλώνεις ας πούμε ένα 60.000 το μήνα, 60.000 το χρόνο. Δεν γίνεται.
5: Ούτε
7: δεν βγαίνει.
5: Τα εμφυά σου δεν βγαίνουν.
4: Παιδιά, να καταλάβουμε κάτι όμως, Κατερίνα. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία. Δεν τα καταθέτουν για να μας τα πούνε σε εμάς τον κόσμο.
6: Είναι υποκριτικό.
4: Τα καταθέτουν στις. Δεν είναι υποκριτικό, περίμενε.
6: Υποχρεωτικό.
4: Είναι υποχρεωτικό στις υπηρεσίες. Δηλαδή στην ΑΔΕ πάνε, στο Υπουργείο Οικονομικών.
5: Ναι.
4: Και απλώς το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά.
5: Τα νόμιμα.
4: Δηλαδή, δεν τα λένε αυτοί για να μας τα πούνε. Αυτά τα λένε εκεί που πρέπει.
5: Και εμείς νομίζουμε ότι.
4: Δηλαδή, σαν
5: γίνεται...
4: να μου λέει εμένα τώρα η Μαραγκού, πες μου λίγο τα στοιχεία που τι έχεις πάρει από τον όμιλο. Τα λέω εγώ εκεί. Η Μαραγκού τώρα, αν υποχρεούται να τα δημοσιεύσει, είναι κάτι άλλο. Mm. Άρα λοιπόν, το αν είναι ψέματα, αφορά το τι δηλώνεται. Δηλαδή, τους λες φοροφυγάδες. Κατάλαβες, δεν τους λες ψεύτες ως προς το κοινό, τους λες φοροφυγάδες ως προς την υπηρεσία.
5: Γιατί η δημοσίευση δεν είναι, ας πούμε, για να σας αποδείξουμε.
4: Ακριβώς. Mm.
6: Δηλαδή... Ωστόσο, επειδή ξέρουν ακριβώς ότι δημοσιεύονται,
4: ναι.
6: Θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό κάποιου ότι αυτά τα βλέπει η κοινωνία, αυτοί που μας ψηφίζουν αύριο μεθαύριο.
4: Άρα,
6: δηλαδή δεν είναι συντελεστής αυτό.
4: Άρα, λέμε ψέματα. Όχι, άρα η υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά.
6: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν, ουσιαστικά έστω ότι κάτι κρύβεις. Δεν θα προσπαθήσεις περισσότερο να φανεί πιο λογικό αυτό που παρουσιάζεις για να πείσεις τον κόσμο από τη στιγμή που ξέρεις ότι γνωστοποιούνται αυτά τα στοιχεία.
4: Βρε παιδί μου, δεν είναι τι λέω και τι κάνω, είναι τι έχω. Αν θες να πεις κάτι που δεν έχεις, φοροδιαφεύγεις. Αν θες το ανακαλύψει η υπηρεσία, υπολειτουργεί.
6: Ναι, ναι, οκ. Okay,
4: η δημοσίευση είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Και το αλυσβερίσι είναι ανάμεσα στον φορολογούμενο και στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ΑΔΕ, στην αρμόδια αρχή.
5: Φαίνεται,
4: αυτό είναι το αλυσβερίσι. Το ότι δημοσιεύεται είναι κάτι άλλο. Όταν εγώ τα δηλώνω, δεν σκέφτομαι τι θα δημοσιευθεί ή αν σκέφτομαι, είμαι υπόλογος.
5: Επειδή...
4: Και επίσης, αν δεν το βρει η ΑΔΕ, είναι και αυτή η υπόλογη.
5: Η δημοσίευση μάλλον δεν τους νοιάζει, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και ακραίες περιπτώσεις που δηλώνουν μηδέν. Και λένε, ξέρω εγώ, μέτρεφε μια κουμπάρα μου. Και περιπτώσεις που δηλώνουν 55 ακίνητα, δεν τους νοιάζει τη γνώμη θα αποκτήσουμε.
4: Για να τα βρούμε, δηλαδή, κάπου στη μέση, εγώ ξέρω τι πιστεύω. Ότι αυτοί ξέρουν ποια είναι τα παραθυράκια. Η ΑΔΕ δεν μπορεί να τους πει κάτι. Αυτά είναι τα παραθυράκια.
6: Ναι,
4: δηλαδή,
6: ναι, ναι.
4: Έχουν καλούς λογιστές. Και όντως μπορεί να έχουν περισσότερα πράγματα, αλλά έχουν βρει τις δικλείδες να τα δηλώνουν. Ό,τι δηλώνουν. Και έτσι αυτό τους καβατζώνει και στη δημοσίευση.
6: Ναι, okay.
4: Αυτό ίσως είναι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μετά λες ότι, ότι φοροδιαφεύγουν και όχι μόνο φοροδιαφεύγουν, δεν τους πιάνουν και αυτοί που πρέπει να τους πιάσουν.
5: Ναι, εγώ αυτό το πιστεύω.
7: Και
5: το
7: εγώ
5: πιστεύω.
7: Αρέσει, γιατί αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
5: Επειδή, κάπου τα έχουνε.
7: Ναι. Επειδή είπες τώρα, άρα λέει δεν λειτουργεί η υπηρεσία. Όχι, δεν λειτουργεί η υπηρεσία, γιατί έχουμε φοροδιαφύγει τα τελευταία 40 χρόνια.
4: Ναι, από τους ελεύθερους επαγγελματίες όμως σου λέει. Όχι από τους.
7: Αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι.
4: Εντάξει, αλλά αυτή είναι 20. Εδώ μιλάμε για τους όλους τους υπόλοιπους. Αυτό που είναι το θέμα. Πόσοι είναι? Να είναι 50. Πόσοι είναι οι πολιτικοί?
7: Οι πολιτικοί.
4: Αυτοί που βγαίνουν.
7: Δεν είναι πάντα πολιτικοί.
4: Οι πολιτικοί ψηλόμισθοι. Αυτοί που βγαίνουν με τα πολλά τα σπίτια και τα πολλά τα αυτά. 300. 300 είναι οι βουλευτές όλοι. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, μια που το φέρατε στην κουβέντα και το άκουγα κι εγώ, είχε ανθρώπους που λέγανε μας ελέγχουν. Πια όλοι πληρώνουν. Μιλάω τώρα για ανθρώπους με καταστήματα, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι ελεύθερους επαγγελματίες, με καταστήματα, επιχειρηματίες. Και λένε μας ελέγχουν. Δεν μπορούμε να φοροδιαφύγουμε γιατί οι περισσότεροι πληρώνουν με κάρτα. Οπότε αυτό κατευθείαν βγάζουμε απόδειξη. Είχε ένα ρεπορτάζ Sky που ακούω, όπως ξέρετε, και έλεγε ρε παιδί μου ότι, ότι ζητάνε τώρα όλο και περισσότερο, σου λέει τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
5: Α, γυρίσαμε σε αυτό.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει πια. Μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρω σε κανένα γιατρό, τέτοια. Όλοι οι άλλοι πληρώνουν με κάρτα. Δηλαδή, αν πας να αγοράσεις κάτι, δεν έχεις μετρητά. Και τι θα σου πει στο σούπερ μάρκετ? Τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
5: Μπράβο στους γιατρούς που έχουν την επιλογή με απόδειξη και χωρίς, γιατί παλιά μας τα παίρνανε στάνταρ χωρίς απόδειξη.
4: Ναι, ναι. Και λένε οι άνθρωποι με το δίκιο τους, πηγαίνετε και στραφείτε στα μεγάλα κεφάλια. Στους αυτούς που φοροδιαφέρουν κανονικά, όχι σε εμάς τους μικρούς, γιατί εμείς μικροί δεν μπορούμε και να φοροδιαφέρουμε.
7: Ναι, μωρέ, τώρα και εσύ, τι άξια έχει να πάρω από το φίλο μου.
5: Μην δείχνουμε ένα στον άλλον.
4: Αλλά εν πάση περιπτώσει, και θα το πω εγώ θα το πω θεωρητικά. Όχι ότι το προτείνω προς Θεού. Αλλά μισό λεπτό ρε παιδιά. Όταν πληρώνω φορολογία στα 10 ευρώ, τα 7.
5: Πλήρωσες.
4: ΦΠΑ.
7: Ναι, ναι.
4: Προκαταβολή φόρου.
5: Ναι.
4: Όλα αυτά τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Έχει κι άλλα σίγουρα που δεν θυμάμαι.
5: Έχει πράγματα.
4: Εντάξει,
5: μισό υπάλληλο να έχει.
4: Ένφια.
6: Τέλος επιτιδεύματος.
4: Τέλος επιτιδεύματος. Όλα αυτά είναι φόροι, φόροι, φόροι. Εδώ σου λέει, όσο και στα καύσιμα, υπάρχει αυτός ο ειδικός φόρος πολυτελείας. Πώς λέγεται αυτός?
5: Κατανάλωσης.
4: Ο κατανάλωσης. Ναι. Που είναι και καλά για να μην αυτοί να μην τα νοθεύουν. Ότι και καλά τους δίνεις ένα φράγκο παραπάνω. Για να μην, να μην νιώσουν την ανάγκη να είναι παράνομοι.
7: Παρακαλά στο λύση, δηλαδή του λες, θα σου δώσω εγώ ρε παιδί.
4: Για
7: μου,
4: να μην ληστέψει.
7: Ναι, θα σου δώσω 100 ευρώ, μην μπει. Ναι.
5: Θα στα αφήσω έξω από το σπίτι.
4: Ακριβώς.
7: Τυχαία. Άρχισε ξανά το Viking εχθές να το βλέπει γιατί δεν την είχε δει. Έχει μια τέτοια στο πρώτο σύνολο.
4: Ποιο το?
7: Το Viking.
4: Viking.
7: Σειρά, ναι. Σκάνε λοιπόν Ουθράμπια πρώτο σύζο να πάρουν την Αγγλία. Τη σφάζουνε. Ξαναπάνε δεύτερη φορά και λέει ο ένα, Βασιλιά.
4: Να του δώσουμε λίγο φράγκα.
7: Να του δώσουμε λίγο χρυσάφι να τελειώνουμε. Λέει τι θέλει, Ράγναρ μου. Θέλω, λέει 2.000 χρυσάφι.
4: Το έχουμε.
7: Το έχουμε. Πάρτο.
4: Πάρτο.
7: Τελειώσαμε. Μην μας φάξεις. Πάρτα ρε.
5: Ναι. Ναι. Να μας σπάσουν το φράχτη πάλι.
7: Έμα πια.
4: Το θέμα είναι όμως αυτό ότι, νιώθεις ότι σε αδικούν, να μην πω ότι σε κλέβουν τώρα και φανογραφικό. Νιώθεις ρε παιδί μου ότι δουλεύεις σαν του σκυλί, αγχώνεσαι για το τι θα κάνεις, πώς θα έχεις δουλειά αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, και το κράτος σου παίρνει παραπάνω πάρα πολλά χρήματα από αυτά που σου φέρνει και πίσω, αν συζητήσουμε μετά για υγεία, παιδεία κτλ. Άστο να πάει στο διάλογο. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία να καβατζώσεις κάποια χρήματα, δεν το προτείνω αυτό. Περιγράφω μία λογική. Δηλαδή, αν εμένα ο Βασίλης κάθε μέρα, νταβατζιλίκι, μου έπαιρνε ένα δεκάρικο, αν κάποια στιγμή έπεφταν από την τσέπη του 2 ευρώ, δεν θα τα δει να πίσω, θα τα έπαιρνε από το πάτωμα.
7: Καλά,
4: να σου το πω και
5: ναι, ναι.
4: Δεν θα
5: είναι εδώ
4: τον κλέβω.
7: Καλά,
4: θα έλεγα, είναι από τα 10 που του δίνω κάθε εβδομάδα νταβατζιλίκι.
5: Εκεί την πατάμε μετά, ρε παιδί μου, και ζούμε σε μία παράλληλη συνθήκη που ξέρεις ότι αν πας να την πατάξεις, ας πούμε, δεν είναι πια βιώσιμο για τον άλλον. Και ταυτόχρονα ζητάς να είναι κάπως αυτό βιώσιμο.
4: Εδώ βγάλανε αυτό το πρόγραμμα το σπίτι μου, πώς λέγεται αυτό το
8: πρόγραμμα. Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
11: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: αλλά παράλληλα να έχεις μέχρι 15.000 ετήσιο εισόδημα. Πώς θα γίνει, ρε αδερφέ?
1: Θα το χτίσω μόνος μου.
0: Μα πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει να έχω, ξέρω εγώ, μέχρι, να είμαι 29 χρονών, να έχω μέχρι 15.000 ετήσιο εισόδημα και να έχω και το 10% στην τράπεζα?
1: Το ξέρω καλά.
0: Ποια είμαι?
1: Πήγε ο κουμπάρος μου κακομοίρης για να ανακαινήσω το σπίτι του και σα το είχα πει.
2: Αυτό είναι το άλλο, το ανακαινίζουν αυτό.
1: Ναι, προγράμματα ρε αυτό. Κάτι του βγάζε 30.000, αλλά έπρεπε να έχει πίσω 60.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό που μου λέτε? Όταν πρωτοξεκινήσαμε να ψάχνουμε για δουλειά, που έλεγαν οι αγγελίες, εμείς ψάχναμε στις αγγελίες και λέγανε.
1: Ακριβώς.
2: Πώς λέγεται?
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λέω, παιδιά, ναι. Δεν έχω προϋπηρεσία.
3: Μα γι' αυτό έρχομαι. Λέω, για να πιάσω δουλειά για να έχω προϋπηρεσία.
2: Είμαι 21, λέω. Πού να την βρω την προϋπηρεσία. Και τι μου λέγανε. Μου λέει τότε, γιατί εκεί πατάνε. Σου λέει, αφού δεν έχει προϋπηρεσία, δεν μπορώ να πω και εγώ μέσα στην εταιρεία. Λυπήσουμε την καλή εταιρεία. Θα δουλέψει 6, 7, 9 μήνες, μου λέγανε.
3: Απλήρωτος.
2: Τσάμπα.
3: Ναι, για την προϋπηρεσία.
2: Εν τω μεταξύ, ο διαφημιστής, να σας εξηγήσω κάτι. Αυτά τα πρώτα στάδια που πας σε μια εταιρεία να δουλέψεις, έχει να κάνει με ραντεβού. Σου λέει το μάνατζερ σου, πάρ το πελάτη, Θανάση μου. Πηγαίνετε να φάτε να μιλήσετε, πλήρωσετε εσύ και μετά έλα πάρε τιμολόγια από την εταιρεία. Τα κάνουν αυτά. Και πρέπει εγώ μετά χωρίς μισθό να βγάζω κόσμο, να κάνω τις μετακινήσεις μου, να πηγαίνω στο γραφείο κάθε μέρα, να παίρνω τα ρουχαλάκια μου, γιατί δεν μπορεί να σε βλέπουν και στο γραφείο, τουλάχιστον στην εποχή μου.
3: Εγώ που δουλεύω με βερμούδες, δεν είχαμε επαφή με τον πελάτη. Κάναμε μόνο, κάναμε μόνο reporting και δηλαδή γραφοδουλειά.
4: Εδώ την πάτησε.
3: Αρχιοθέτηση, reporting και καφέδες.
4: Σαν την ταινία ρε, με το Will Smith στο κυνήγι της ευτυχίας την πάτησε. Αυτός δούλευε, δεν είχε λεφτά και πλήρωνε και τους δίπλα.
3: Φοβερό. Αλλά είδες, η διαφήμιση δίνουν επαφή με τον πελάτη.
4: Μήπως
3: είναι διαφορετικό το διαφορετικό.
2: Λέγε, σου λέει να το κερδίσει. Είναι σαν το μυστικό.
5: Μήπως είναι πολύ ωραίο θέμα η πρώτη δουλειά που έκανα. Oh. Εγώ δούλευα promotion σε σούπερ μάρκετ.
4: Τι ράγκε από
5: γευστική δοκιμή. Είχα κάτι πόσιμο και μου είχαν και ειδικό φόρεμα νάιλον και ειδική μπαλαρίνα.
4: Είσαι βρέφο.
5: Παιδιά, εντάξει, φρικτό.
3: Γιατί το έκανες αυτό.
5: Γιατί σπούδασα γιατί... τότε και κάτι έπρεπε να κάνω. Ναι, Παρασκευές και Σάββατα.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, μάλιστα σερβιτόρος ήταν.
3: Σήμερα λοιπόν είναι 18 Μαΐου. Μάπες, είδατε, το βγάλαμε πολύ σκατό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, η πρώτη μου δουλειά. Πάμε λίγο στους μάπες για να πω και το σας σήμερα και να φύγουμε.
4: Βεβαίως, πρώτες καλημέρες εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στο φίλο μας το Στέργιο, στη Δέσποινα. Της άρεσε πάρα πολύ και εκείνης το κομμάτι που κέρδισε στη Eurovision, η Ντάρα, η Μπαγκαράγκα. Καλημέρα στον Πέτρο μας. Καλημέρα στη φίλη εδώ που λέει καλημέρα τρελόπαιδα. Είναι χαρούμενη, χρωματιστή και αισιόδοξη αυτή η εβδομάδα. Δεν το βλέπω, αλλά σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον.
2: Το
3: σχήμα αυτή είναι η μάπες, έτσι είμαστε. Όλα θα πάρει κατά, παιδιά. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα στον άλλον.
4: Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.
3: Φέρτο, φέρτο. Είδα ένα μήνυμα που έλεγε πριν το Σάββατο. Φέρτο, φέρτο Ακύλα. Μετά το Σάββατο, πώς τους μάμισε έτσι ο Κοντόπουλος, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάντως για τις δουλειές που λέγατε, δεν πειράζει από το σαν σήμερα. Πάμε να φύγουμε γιατί μιλάμε ήδη μία ώρα. Βάλτε τι τραγουδί θέλετε να τραγουδί.
2: Να βάλουμε τον Blue Monday.
3: Μάντε, ωραία. Δεν θα... σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ πήρα τις αποφάσεις μου. Θα σας ανακοινώσω πρώτα στους μάπες τώρα εδώ στο διάλειμμα και αμέσως μετά στους. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και με εσάς μάπες, με τους υπόλοιπους μάπες. Δεν έχω πρόβλημα με εσάς. Απλώς επειδή έχω γραφεί ο Μπέζας, δεν θέλω τώρα να μπουν τα σχέδιά μου τα επαγγελματικά προς σχολιασμό στο πάνελ του πρωινού και του Γιώργου Λιάγκα. Οπότε θα σας τα πω όταν θα πρέπει και ξέρετε εσείς πότε μιλάμε εμείς μεταξύ μας.
4: Διέλυσες τώρα εκεί όμως.
5: Ναι, μας περιμένουν τα κανάλια να μας ρωτήσουν όμως τώρα ποια είναι τα σχέδια του Γκαρέζου που δεν ξέρουμε.
2: Μπορεί να μας κυνηγήσουν.
3: Λέω λοιπόν ότι αυτό, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που παρατήρησα το Σαββατοκύριακο που δούλευα την Παρασκευή, Σάββατο Eurovision, Κυριακή Δυσπεψία και σειρές. Αυτή ήταν η φάση.
5: Έχεις πρόγραμμα. Όλα και όλα.
3: Δύο πράγματα παρατήρησα. Ένα που κάπως έτσι με τσάντισε και δεν είναι προσωπικού, ναι. Είναι επί. Λίγο θα κάνω το Θανάση. Επί συστημικής θεώρησης των πραγμάτων.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αυτή είναι η Νεφέλη Μέγκ, το ξέρετε ότι έχει κανονικά. Και μάλιστα όχι. Θα το παίρνω πίσω το κανονικά. Έχει εκπομπή σε τηλεόραση και ραδιόφωνο στο Sky. Ναι. Και μάλιστα είναι μισάωρες εκπομπές της, σαν να λέμε ότι. Δεν είναι για να έχεις, αλλά δεν μπορούμε και να μην σου δώσουμε. Για
4: αυτό.
3: Κάποιο λόγο.
4: Όχι, είναι. Το έχετε τόσο ανάγκη που θα σας το δίνω πεντάλεπτο το πεντάλεπτο.
3: Όχι, όχι. Εντάξει, το λες εσύ έτσι σατυρικά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι επιτυχημένες εκπομπές, αλλά κάποιος μας κρατάει από τα αυτά και πρέπει να σου δίνουμε εκπομπή. Έστω και για μισή ώρα. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Τα τέταρτα μισά ώρα, έτσι τα έχουμε υπόψη τέταρτο... μας γενικά στην τηλεόραση.
3: Στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο έχει μια που λέγεται αγαπητό μου ημερολόγιο, τα λέει μοναχή της.
0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Λίγο ήταν.
4: Για να χωράει πίσω από την πόρτα, στενό μικρό.
3: Είναι σαν το αντίστοιχο του Βουλαρίνου που είναι τόσο καθημερινές.
2: Εγώ εκεί ήθελα να πάω. Δηλαδή, εξισώνουν το Βουλαρίνο που είναι 30 χρόνια. Στον χώρο με την Εφελημένη.
3: Και όταν ένα.
4: Αυτοί κάνουν από μισή ώρα εκαστός.
3: Λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο.
4: Δεν το βάζουν μαζί.
3: Αλλά βλέπει ένα σταθμό.
2: Δεν νομίζω.
3: Για κάποιου λόγου, προφανώ υπερτολογικού, θα μου πει και ο δικό σου σταθμό, δεν έχουμε βίσματα. Μπορεί να έχουμε μια γνωριμία που να, κατά καιρού να έχει και εκείνη την ευκαιρία τη, αλλά τέτοια δέσμευση που να νιώθει ότι ο σταθμό δεν μπορεί να τη πει, δεν κάνει και νούμερα, άστο να πάει στο διάλογο, όπω θα έλεγε σε μένα, α ναι. πούμε. Δεν έχουμε.
4: Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε, αν ο σταθμό αναζητεί το βίσμα του, είμαι εδώ. Ναι. Μπορώ να σα κάνω, όχι το πλυντήριο, θα το λέω εγώ, ο ανεμιστήρας τώρα που καλοκαιριάζει.
2: Εμένα ειδοποιήστε με πρώτα πριν έρθετε για βίσμα να ξεριστώ.
3: Μα τι είναι, έχει κάτι. Εγώ τη έχω δώσει και συνέντευξη, δεν είναι προσωπικό. Έχει κάποια, κάποια γνωριμία εκεί, συμβαίνει κάτι εκεί. Υπάρχει κάποια επαγγελματική σχέση των γονιών με, τους, με τον κανάλι. Τέλος πάντων, έτερο να είναι καλά.
4: Ξέρει τώρα.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Να είναι την υγειά τη να έχει. Λοιπόν, η Βασιλική φωνάζει μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω το καταλάβατε. Ψηλό ραδιοφωνικό καφενείο είμαστε, θέλουμε και εσάς να μπείτε μέσα. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Εδώ είναι η παρέα μας. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα πάνε σκατά. Με Θανάση Πασά, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλη Βλάχο.
4: Δημήτριου Γκαρέζο.
3: Στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοκοινοθεσία. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, μάπες μου.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day.

0: Και λέω, 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Τι θα αλλάξει σε 2 εβδομάδες.
1: Α, δεν ξέρει. Στη ζωή σου φέρνω πανικό.
2: Όσα δεν φέρνει, τι λέει, όσα φέρνει ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
0: Ναι, αυτό καλά είναι άμα το παιδάκι σου το προσέχεις 24-7 και σε ένα δευτερόλεπτο που ξεφεύγει ανοίγει το κεφάλι του.
1: Και θα γίνει.
0: Τότε λέμε όσα, ναι, τότε λέμε όσα δεν φέρνει ο αιώνας, η εβδομάδα τα φέρνει το λεπτό.
2: Δεν το λέμε. Αλήθεια, και είναι για καλό. Ότι...
3: Νομίζω όχι.
2: Όχι.
0: Νομίζω όχι.
3: Νομίζω όχι.
0: Νομίζω λένε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί αυτό να φροντίζεις για κάτι για πάντα, αλλά ένα δευτερόλεπτο θα σου ξεφύγει ο νόμος του, να λειτουργήσει ο νόμος του Μέρφη και να την πατήσεις εκεί. Μα πες καλημέρα, 7 και 15, από τις 6 μας στον αέρα. Απλώς μας έχει πιάσει τη λογοδιάρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε τα δικά μας. Δευτέρα 18 Μαΐου λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Η πρώτη μου δουλειά με το Βασίλη Βλάχο, με το Θανάση Πάσα, με την Κατερίνα Πούκα.
1: Με το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Και τη Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας βαραίνει, ό,τι σας ζορίζει, ό,τι σας αγχώνει, ό,τι σας ενθουσιάζει, για ό,τι θέλετε να ταχώσετε ή ακόμη και να ρουφιανέψετε ανώνυμα, 698-104-104-6 και μουσικές παίζουμε ό,τι γουστάρετε, γιατί εδώ είναι Mappe Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το My Radio 104,6 που μας ανέχεται. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, είμαστε οι κακομύριδες, οι καημένοι που προσπαθούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς. Έτσι, παλεύουμε κακήν κακός, παραμένοντας τελευταίοι. Αυτή όμως σίγουρα είναι η γωνιά σου που έρχεσαι. Όπως και αν έχεις ξυπνήσει, δεν περιμένουμε τίποτε από σένα. Δεν σε κρίνουμε. Κρίνεσαι τους άλλους αν θες. Με σεβασμό. Και έλα να πορευθούμε χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Να πούμε καλημέρα στους Μάπες στο 698-104-104-6. Στην Ολυμπία μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Παναγιώτη που παρακολουθεί όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και λέει: ακούστηκε ότι ο Δημήτρης θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή στο ΜΑΤ με συναυλίες. Το καλό που του θέλω να έχει μαζέψει κανένα πλάνο 2 χρόνια που τρέχει. Γιατί άμα τα πάρουμε πάλι από την αρχή, ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, είσαι Μάπας κανονικός. Αυτό που ακούστηκε είναι ότι θα κάνω ταξιδιωτική εκπομπή στο Open παραγωγής, ναι, MAD. Αλλά μου πεις τώρα και γιατί να τα ξέρεις αυτά.
2: Με συναυλίες και όλα.
3: Αυτό το είχα προτείνει εγώ πριν 6 χρόνια.
1: Ω, τι πάθαμε.
2: Είχα το είχαν φυλαγμένο στο σιτάρι.
3: Όπω τώρα το μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή. Είχα πάει, δεν θα σου πω μετά.
0: Ναι, αυτό ακούστηκε, δεν είπα ότι ισχύει, έτσι.
3: Είχα προτείνει ντοκιμαντερίστικα να κάνουμε travel στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.
1: Θα περνάγατε ωραία,
0: Ναι, αλλά ποιο θα το δει αυτό, Θανάση. Μόνο εσύ θα περάσει ωραία.
3: Που το φάγανε.
0: Ποιο θα το δει αυτό, ρε.
3: Τι λες, ρε, δεν θα βλέπανε άμα σα πήγε ένα Burning Man ή του Tomorrowland και όλα αυτά.
1: Μόρα και θα βάζανε κάμερες.
3: Όχι. Ναι,
0: σαν αυτή την εκπομπή που λες ότι πήγαινα στα γήπεδα και πήγαινα στα γήπεδα. Και ποιο την είδε.
1: Α, ναι.
3: Όχι, αυτό γιατί το έκανε ο Λέτζα. Ποιο να το δει.
1: Α, ήταν θέμα Λέτζα.
0: Εσύ δηλαδή είσαι το που λένε τη ελληνική τηλεόραση. Μόλι βγει θα σε δουν.
3: Εξωτερικό που λένε πάρα πολύ.
0: Εδώ κανένα δεν θέλει να δει τα φεστιβάλ. Χαίστηκε. Εσύ θα πα να περάσει καλά μόνο.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν τα κάνουν σωστά. Τα κάνουν επιδερμικά. Άμα δεν πει να μπλέξει, δεν θα το δει ο άλλο.
0: Άμα δεν πει φυλακή.
1: Θα σε ακολουθούσαμε και κρατητήριο.
3: Δηλαδή, του το έλεγα τώρα και του λέτσα μου. Λέω, κάνει μια εκπομπάρα. Του λέω, αγόρι μου, λέω, πήγε στο ντέρμπι. Πήγε, λέω, Ατσιονάπολη. Είδε, λέω, του μαχαιροβγάλτε. Έκανε συνεντεύξει. Όχι, λέω, τι να δούμε.
1: Άμα δεν σε δίρανε,
2: λέτε να έπιανε και μια εκπομπή για τα Φασέικα φεστιβάλ.
3: Φεσικά,
2: να
3: τρέχω όλα αυτά τα μπλέκει μέσα.
0: Το να κάνετε αυτό που γουστάρετε. Το γουστάρετε αυτό που γουστάρετε να φάτε, να πιείτε ή να διασκεδάσετε, να το κάνετε εκπομπή, δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Να σα θυμίσω δε. Επειδή λες τώρα
1: είναι σαν το μαγαζί μου τις επιχειρήσεις που λέμε. Δεν θα κάνεις αυτό που θα θέλεις εσύ για τον εαυτό σου.
3: Καλά, εγώ πρότεινα το Dangerous Travel Trip και καλά που παίζεις στο National Geographic. Να μπλέξεις.
0: Να σου θυμίσω ότι έγινε ότι ο Κοκλώνης έχει κάνει μια εκπομπή η οποία πήγε άπατη, όχι ως εκπομπή, ένα επεισόδιο που πήγε εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κάμερα. Στο.
1: Αστα, μπράβο.
0: Εκεί στην Κολομβία, που ναι, παράγουν την κόκα.
1: Στον Νάρκος.
0: Ναι, στον Νάρκος. Το οποίο εγώ ντοκιμαντερίστηκα. Θα μου πεις από πού και σου πω ο Κοκλώνης να το κάνει ντοκιμαντερίστικο, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Και μόνο που είναι εκεί η κάμερα. Και δεν το δε κανείς.
1: Ναι,
0: δεν έχει σημασία το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Βασικά δεν υπάρχει πια τηλεόραση. Τι να συζητάω.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι και ποιο το πλασάρι τώρα. Δηλαδή, έβλεπε το.
0: Ρε εικόνα, τι μου το πλασάρι. Χαίρεστηκαν ήταν ο Κοκλώνης. Εγώ το είδε κανένα ότι μπήκε κάμερα εκεί που δεν έχει μπει ποτέ. Εκεί που παράγουν τα ναρκωτικά. Παγκοσμίω. Δεν το είδε κανεί.
3: Θυμήθηκα λίγο το Κοκλώνη που ήταν σε αυτό το επεισόδιο. Α, λέει το θα πάμε, λέει.
2: Δεν το έχω δει, παιδιά. Να τι θα κάνω σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι, είχε πάρει και τον Κώστα Καπετανίδη και είχαν πληρώσει για να μπορέσουν να του πάνε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο όπου η Μεντεγίν κάνανε την παραγωγή της.
1: Θα μπορούσε πέρα από την πλάκα αυτό να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για παγκοσμίως είναι. Παγκοσμίως ήταν αποκλειστικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Παγκοσμίως μπήκε κάμερα εκεί μέσα.
3: Από
0: δεν το δει κανείς.
3: Δεν το ξέρουμε.
1: Από την άλλη, έχω εδώ κι άλλο σέμα που ασχολείται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μας έχει στείλει. Τι δημοσίευμα είναι αυτό που τα βρίσκεται αυτά σε περιοδικό γραμμένο.
3: Στο θέλω.gr.
1: Μάλλον, Ουγγαρέζος, Λιάγκας και Μενεγάκη σε διαπραγματεύσεις. Τι βάζει τη τρί σας, βρε.
0: Φανταστικό.
3: Απάντητο.
1: δημοσίευμα. Δε σε αυτό το δημοσίευμα.
3: 100.000
1: πάντα. Τι βρίσκουν αυτά, μωρέ.
0: Τι λες,
1: τι ετοιμάζετε τα τρία σας.
0: Μάλιστα. Πάνε.
3: Ο Κακομοίρης ο Δημήτρης θα την βρει χρόνο να μιλήσει εκεί πέρα.
2: Συνεχίζουμε με μηνύματα μαπών. Έχουμε κάποια ακόμα. Καλημέρα και στη Στεφ που λέει: καλημέρα, μάπες μου, καλή εβδομάδα. Και απαντά στο θέμα ημέρας για την πρώτη μας δουλειά. Πρώτη δουλειά μέρος σεζόν, γιατί έδινα πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις σε ξενοδοχείο στη Μύκονο στα 17 μου, όταν δηλαδή τελείωσα την τρίτη λυκείου.
1: Όπω σεζόν, πρώτη δουλειά δύσκολη.
2: Κουράγιο στα παιδιά.
0: Εχθές έβλεπα στα δελτία, δεν ήταν μόνο σκάι εχθές, που έλεγαν οι διάφοροι μαγαζάτορες, τώρα λέει είναι οι εξετάσεις. Μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις, θα έρθουν τα παιδιά να δουλέψουν κτλ.
2: Ναι, ναι.
0: Και μετά θα αρχίσουν να παραπονιούνται ότι τα παιδιά φύγανε γιατί πήγανε διακοπές. Εκεί ας πούμε, δεν πρέπει να ελεγχθεί το πράγμα. Τι γίνεται, πώς δουλεύουν τα παιδιά, υπό ποιες συνθήκες, αν έχουν στέγη, αν είναι εκτός έδρας και εκτός Αττικής τέλος πάντων ή στα νησιά, και υπό ποιες, ξαναλέω, συνθήκες δουλεύουν. Και αν είναι. Εμένα δεν με νοιάζουν οι συνθήκες τόσο. Καλά, με νοιάζουν να είναι ανθρώπινες, έτσι. Και συνθήκες εργασίας σωστές.
1: Ναι, γιατί έχουμε δει ότι τους βάζουν και μέχρι το λαιμό στο νερό.
0: Ναι, το παίρνω πίσω. Εννοούσα το ωράριο. Δηλαδή, αν εμένα μου πει κάποιος συνενετικά, ο Βασίλης στο αφεντικό μου και μου λέει: Δημήτρη, θες να δουλεύεις 12 ώρες την ημέρα και να πληρώνεσαι αντίστοιχα, να μαζέψεις λεφτά και να πας τον Οκτώβρη στην Ταϊλάνδη.
3: Παιδιά.
0: Και το κάνουμε συνενετικά, εκτός εργασιακού νομικού πλαισίου. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
3: Εμένα η πρώτη.
0: Ή απαγορεύεται.
3: Πρέπει.
0: Ερωτώ.
1: Πάντως συμβαίνει οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή περισσότεροι...
0: αν μου το επιβάλλεις, απαγορεύεται. Αλλά αν σου πω εγώ, να σας πω, όπως παλιά λέγαμε που δουλεύαμε σερβιτόροι και μπάρμαν, βάλε με στο πρόγραμμα γιατί χρειάζομαι λεφτά. Αυτό το κόνσεπτ. Και να δουλεύω 7 στα 7.
1: Νομίζω ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, εγώ που ψάχνω άτομο για σεζόν, ενημερώνω ότι ψάχνω για 7 στα 7.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Επίσης, είναι και όπως ανέφερες πριν το θέμα της προϋπηρεσίας, που όταν ξεκινάς, νιώθεις λίγο ότι πολλές φορές δεν θα υπάρξει άλλη επιλογή, ρε παιδί μου. Ότι δεν έχεις την πολυτέλεια να διαλέξεις. Ότι όπου
1: πρέπει,
2: και να πας, θα είναι αυτή η συνθήκη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, λίγο πολύ θα δουλέψεις. Εγώ θυμάμαι ότι εμείς δουλεύαμε οι περισσότεροι χωρίς ένσημα, δουλεύαμε 7 στα 7, δηλαδή ήταν αυτή η συνθήκη, αλλά ήταν στάνταρ. Ναι, όλοι οι φίλοι μου ήμασταν στο ίδιο πράγμα.
3: Παιδιά, σας ακούω τώρα αυτή τη στιγμή παραπονιέστε.
0: Πώς νιώθεις, πώς νιώθεις.
3: Το ακούω και πάρα πολλά χρόνια αυτό που λένε για τη σεζόν. Εγώ είχα περάσει φανταστικά όταν είχα πάει να δουλέψω σεζόν. Να σου πω κάτι.
0: Θανασάρας Βασίλη.
3: Κάτσε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν έχω πάει, το ακούω.
3: Εγώ πέρασα, φίλε, πολύ ωραία. 7 στα 7 είχα πάντα να κάνω κάτι αρχικά. Όλη τη βδομάδα.
2: Ύπνος, υπερεκτιμημένος.
3: Δηλαδή ήμουν 20 χρονών. 15 ώρες εργασία. Ξέρεις πόσους γνώρισα από τότε, κρατάω ακόμα φίλους.
1: Πόσοι μένετε μαζί?
3: Αυτό! Πολύ ωραία! Ήρθα κοντά με άλλους.
1: Πολύ κοντά!
3: Πολύ κοντά! 5 μέρες, δηλαδή 5 άτομα μέσα στο δωμάτιο, ήμασταν 20 μέρες. Σκληραγωγήθηκα, μετά πήγα στρατό. Δεν είχα πρόβλημα που μύριζα το.
1: Ακούς, Κατερίνα, 5 άντρες μέσα σε ένα δωμάτιο και αέρια.
2: Πολύ ωραία. Εγώ σκέφτομαι ότι.
3: Κάτσε λίγο τελειώσει.
2: Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώνω.
0: Τελείωσε κάπου γιατί δεν χρειάζεται να πάει σε ζώνη όλο για να μας περιγράψει τη
3: ζώνη. Πέρασε φανταστικά.
0: Είναι real time η περιγραφή.
3: Και τα λεφτά, να σου πω, θα το πω, παιδιά. Τα λεφτά ήταν σε φακελάκι.
1: Ναι, συνήθως ήταν παλιά σε φακελάκι.
0: Πού δούλεψες?
3: Δούλευα πολύ.
0: Αν όχι, δεν δούλευα την εταιρεία. Πού, σε ποια περιοχή?
3: Σέρβις, είχα
0: σε κάποιο νησί.
3: Κυκλάδες.
1: Μας λες περίπου και τα χρόνια.
3: 2006.
1: Είδες, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Αποκτήσε το e-way στο myeway.gr.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας. Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Περισσότερη μουσική.

0: σεισμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πρέπει να σε πάμε οπωσδήποτε.
3: Ναι, αν και νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ τουριστικά μου πάνε τώρα.
2: Θα σε πάμε σε κανένα ξεχασμένο. 5 ναι. ευρώ είσοδος με προβατίνα.
4: Στα δικά μας,
5: τα δικά μου δεν έρχεται κανένας, μόνο τα δικά μας.
4: Και στα δικά μας δεν έχει
3: εδώ,
4: χαλάσει.
3: Εδώ μου είχαν πει στην Τίνο, ήταν ένας τύπος.
5: Τίνο τώρα αυτά Τίνα.
3: Πρόσεξε, ο οποίος είχε πάρει σβάρνα τα νησιωτικά. Μπορεί να είμαστε μαζί μας, μας τον λέγανε, τα νησιωτικά. Αυτός λοιπόν είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα.
4: Α, ο τραγουδιστής.
3: Ο τραγουδιστής, ο οποίος.
4: Όχι, αυτό είναι πολύ light.
5: Θα είναι φλωριές, ρε.
4: Δηλαδή να πηγαίνουμε, ας πούμε, στα πανηγύρια και να λέμε Νίκο Βέρτη και αυτά. Είναι αστεία πράγματα.
5: Όχι, όχι. Η εφηθροδή είναι το mainstream σε εμάς.
3: Έχω την Ξένια τη Βέρα, τη φίλη μου που τραγουδίζει.
4: Απλό, απλό. Πολύ απλό.
5: Είναι πολύ απλό η Βέρα.
4: Μετά θα ταλκαδιάσουμε, πέσουμε ρε κάτω, πεθάνουμε, να μας πατάνε στο λαιμό.
5: Εμείς πεθαίνουμε με τσιγκάνικα.
3: Μα γιατί
5: ώρα το πρωί.
2: Έτσι θέλει.
3: Εκεί που πηγαίνουν με τα καλά τους.
4: Με τα πάρα πολύ καλά.
5: Με βερμούδες και σακάκια, ό,τι βλέπεις.
3: Θα λέγατε δηλαδή ότι τα πανηγύρια στην Ελλάδα είναι το Met Gala το ελληνικό.
4: Ναι.
3: Ναι. Πάμε στον.
0: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, ρε Όλγα. Άξια, άξια, πάντα άξια.
1: Μπράβο!
0: Άξια, άξια.
1: Κούκλα, κούκλα.
2: Δεν κρύβουν πολύ όμορφη. Πείτε.
1: Καταπληκτική. Τα πιο ωραία μπρατσάκια που έχουμε δει ποτέ μας.
3: Εγώ δεν πάρεσε να κάνει. Έμεινα σε αυτό εκεί τον υπέροχο λαιμό που έσερνε πίσω αυτό το ωράστρα.
4: Ωραίο ζωνάκι, γοργονέ, ωραίο μαλλί. Όλα πολύ ωραία.
2: Άλλαξε φουστάνι το Σάββατο.
3: Μπράβο σου.
1: Ήσουνα η πρώτη νονά που επισκίασε το μωρό. Συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη, η κοπέλα ξεκίνησε λέγοντας δεν ήμουν πολύ όμορφη.
3: Πάρε κούκλα θεά,
0: συγγνώμη. Έχεις και εσύ πετριά, δεν είσαι καλά. Και πίστευα ότι είσαι η πιο έτσι ορθολογίστρια της παρέας.
1: Γιατί?
0: Ναι, δεν είναι.
2: Θα πω κάτι για τα πανηγύρια που ήθελα.
1: Βεβαίως.
4: Παρακαλούμε.
0: Θα παρέμβει, υπάρχει παρέμβαση.
3: Ειδική πανηγύρια.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι, εντάξει, μικρή. Μ' αρέσουν τα νησιώτικα. Το πιο ωραίο πανηγύρι που έχω ζήσει στη ζωή μου ήταν στην Ικαρία.
3: Εντάξει, παιδιά, η Ικαρία έχει ωραία πανηγύρια γιατί έχει νέους και έχει τη φάση. Αλλά τα πανηγύρια τα σωστά είναι Ήπειρος, Πελοπόννησο, πάνω στο βουνό. Δεν ξέρετε.
2: Ξέρω, επειδή πήγαινα στην Καρδίτσα στα πανηγύρια.
3: Και αυτά πολύ εμπορικά. Έχετε πολύ κόσμο εκεί. Πρέπει να πα βουνό.
0: Θα τα βγάλει όλα σκάρτα εκτό από αυτά που πηγαίνει εσύ. Μα τα νησιώτικα δεν σου κάνουν. Τα
3: νησιώτικα. Εγώ λέω και τα χωμένα. Καταλαβαίνω, ο Βασίλη και κάτι να τη λέμε.
4: Δεν
2: ξέρω. Πάντω στην Καρδίτσα έρχονταν συνέχεια ο κύριο Καψάλης.
1: Είδες τώρα έχουν εκπολιτιστεί.
0: Ο κύριος Καψάλης.
1: Στο πανηγύρι πρέπει να κινδυνεύεις ότι δεν θα φύγεις και ποτέ.
3: Ναι, καταλαβαίνεις. Να έχεις το δεκάχρονο με το κλάριο να λέει «Τι μανούλα!» Αυτά καταλαβαίνεις.
4: Εν τω μεταξύ σε αυτά τα ταμεία στο πανηγύρι του μορφωτικού.
0: Εγώ φοβήθηκα τώρα με το μωρό το 10χρονο.
1: Είναι αναπτυγμένα.
3: Άμα δεν βλέπεις ξυπόλυτο να σε κλέβει, δεν είναι πανηγύρι.
4: Είμαι σε ένα πανηγύρι στα Ζαγοροχώρια και πάω να πάρω τα αναψυκτικά και αυτά. Και πάω στο ταμείο εκεί που έχει ο σύλλογος. Παιδιά, μέσος όρος ηλικίας εργαζομένου, 8 χρονών. Πώς ρούφαγαν άλλοι τα τσιγάρα, ρούφαγαν αυτά τα γλυφιτζούρια.
0: Τι λες, ρε,
4: ναι, ναι, ναι, true story πάνω στα γοροχώρια. Απίστευτο.
3: Σκληροπυρηνικά.
1: Θα έρθουν οι γονείς σε λίγο να πάρουν το πόστο. Το φυλάνε λίγο τα παιδιά.
4: Ήταν νωρίς ακόμα είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσος όρος ανθρωπίνου δυναμικού 8,5 χρονών.
1: Με τα λουφιτζούρια τα μίνιον.
4: Αυτά τα πανηγυρτζίδικα, ξέρεις, τα κόκκινα μπλε, λίγο τα μακρόστενα.
3: Βολεύουν γιατί μου αυτό στείλανε κατρούτσο, λέγεται το κρασί.
0: Το κατρούτσο, το κατρούτσο.
3: Βολεύει το χέρι το 8χρονο γιατί είναι λεπτό και χωράει πολύ
0: το κόκκινο, το πορτοκαλοκόκκινο που είναι λίγο.
1: Αυτό, αυτό.
0: Λοιπόν, αχ, παιδί μου, σαν τέτοιο. Τώρα με τις εξετάσεις και μετά.
3: Μπορώ κρασί στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, λοιπόν, Κατερίνα, Όλγα μου περίμενε μισό λεπτό να πω λίγο γιατί δεν έχω κάνει. Έχει πάει 7,5 ώρα και δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό και είναι χρήσιμες οι αναφορές. Γιατί ας πούμε τώρα που είπαμε για τους νέους, βέβαια από άλλη σκοπιά, καλό είναι να θωρακίζουμε και τη δική μας την πλοήγηση στο διαδίκτυο και των παιδιών μας. Και αν είστε εσείς τα παιδιά, τη δική σας και των γονιών σας. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Επίσης, θα σας πω για σήμερα πόσους έχουμε,
1: 18.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Snappy λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παιδιά. Όλα σωστά, εγκεκριμένα και αδειοδοτημένα. Έρχεται λοιπόν η Snappy να κάνει πραγματικότητα την αληθινή αποταμίευση εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή σε τράπεζες και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε μα όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για επίσημους φορείς. Συγγνώμη, Όλγα μου, καλημέρα. Α, θα σου πω λοιπόν εχθές ότι σε έβριζα λίγο. Παρόλο που ήσουν νονά και το. Είναι πάρα πολύ ευλογημένο ο ρόλο να ξέρει αυτό, γι' αυτό και λέμε άξια, έγινε πνευματική μητέρα.
1: Ωστόσο
0: έφαγε τα μπινελίκια σου, διότι μα έλεγε ότι η μόνη μέρα που θα είναι πραγματικά καλή θα είναι η χθεσινή, και αν είναι να πάμε να κάνουμε μπάνιο, να την κάνουμε χθε. Να το κάνουμε χθε. Εχθέ λοιπόν είχε σύννεφια. Είχε συννεφιά, πέραν του ότι είχε τη σκόνη και τα λοιπά αυτά, είχε τη μουντή αυτή μέρα και λίγο δροσιά. Δεν ήταν δηλαδή η καλύτερη σε ζεστή μέρα να πάει να κάνεις μπάνιο χτες. Μη σου πω το Σάββατο ήταν λίγο καλύτερα.
2: Τι?
0: Σου μιλάω για τη
2: βούλα.
0: Σου μιλάω για τη βούλα τώρα, έτσι. Σου λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την περιοχή της Βούλας.
2: Ναι, σήμερα και σήμερα είναι πολύ πελτιωμένη ημέρα και η χθεσινή σε σχέση με το Σάββατο. Τώρα το μεσημεράκι και το απόγευμα που πήγα εγώ προς τη Γλυφάδα, δεν είδα σύννεφα.
0: Μήπως γιατί δεν κοίταζες τον ουρανό και τα σύννεφα και κοίταζες μόνο τον Νίκο?
2: Όχι, ήμουν και με την κολλητή μου. Όχι.
0: Α, με την κολλητή.
1: Εσύ Δημήτρη μου θα πήγαινες για μπάνιο ή έτσι από.
4: Άντεντε.
3: Για να τη τι πει.
0: Κατερίνα, τι άντεντε.
4: Αναρωτιέμαι αν θα πήγαινες για μπάνιο.
0: Ο Βασίλης αναρωτήθηκε και με ρώτησε. Εσύ το άντεντε είναι ότι και καλά επέστα τόση ώρα τον ακούμε.
1: Ναι,
3: το γελίο.
1: Εσύ γιατί πηδάς από τον κρεμό από μόνη σου και χωρίς παραπέντε. Πού θα πάει αυτή η
0: ώρα να μου κάνετε την ερώτηση, άλλο να λες αιμα τόση ώρα μας λέει πίπες. Γιατί το άντεντε είναι αυτό.
4: Πολύ καλά μέχρι 7 και 34. Γιατί εγώ βλέπω τον κρεμό και δεν λέω θα πέσω, λέω θα πετάξω. Είμαι της αισιοδοξίας.
1: Ωραία.
4: Όχι.
0: Όχι.
2: Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι και σήμερα θα είναι βελτιωμένη ημέρα.
0: Ποτέ.
1: Δεν είναι.
0: Απλώς θυμόμουν την πρόγνωση της Όλγας αφενός από επαγγελματική διαστροφή.
1: Να τσεκάρουμε.
0: Να τσεκάρουμε. Και δεύτερον, όντως δεν θα κάνω μπάνιο, αλλά θα μπορούσα να ψήσω τον εαυτό μου. Να πάω, ρε παιδί μου, στη φίλη μου την Κρεκοτέλ, να πάω στο Κέψιριο, να ράξω σε μια ξαπλώστρα, να κάνω ηλιοθεραπεία, να πάρω και ένα χυμό, ας πούμε. Και
3: δεν έχει την επιλογή για αυτούς που την έχουν.
0: Ακριβώς.
3: Αντιπροσωπεύει αυτούς
0: τον εαυτό. Γιατί έτσι όπως μου το. Καταρχάς να σας πω, επειδή το λέτε και είστε μεγάλα λαμόγια, για να δείτε ότι έχετε άδικο, είχα στο μυαλό μου να πάω στην Τίνο την Κυριακή.
1: Αυτό το είχαμε πει, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς ξενύχτησα το Σάββατο και δεν μπορούσα να ξυπνήσω στις 7 να πάω.
1: Αφού είχες Eurovision Night.
0: Ακριβώς. Οπότε έτσι έγινε. Γι' αυτό και το είχα στο μυαλό μου. Και λέω τώρα θα ταξίδευα και ο καιρός θα ήταν συννεφιασμένος και με αέρα.
1: Κυρία Όλγα.
2: Δεν ήταν παντού συννεφιασμένος με αέρα. Ήταν κατά τόπους.
1: Πάνω από το σπίτι του εκεί στανό ότι είχαμε ένα σύννεφο.
3: Όχι, παιδιά, και στην Νέα Σμύρνη ήταν συννεφιασμένα. Εγώ τον υποστηρίζω τώρα.
0: Εντάξει. Πάμε παρακάτω τώρα. Ό,τι έγινε
2: τώρα. Ήταν βελτιωμένο σε σχέση με
0: το. Αυτά ήταν χθες. Πάμε να δούμε τα σημερινά.
4: Κολωνό εξάρχε, ο ήλιος έλαμπε πάντως. Πολύ καλημέρα.
0: Τι ανάγκη έχουν οι Κολωνός και
4: δεξιά.
0: Πήγα και εγώ στον Κορυδαλό την Παρασκευή. Είναι ωραία και οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι πολύ. Είναι γαμάτι, είναι ωραία, αυθεντική, είναι λεβέντες, είναι, θέλουν να πω λεβέντες, είναι, σου λένε αυτό που θέλουν. Θέλουμε αυτό το τραγούδι, βάλτο μας. Και μετά κάθονται και το χορεύουν κιόλας. Δεν θα σου πούνε βαμπαμπαμπα, μετά θα κάθονται να τα ακούνε μόνο ή θα φύγουν κιόλας. Και εσύ έχεις το μυαλό σου ότι πρέπει να παίξω αυτή την παραγγελιά. Από μικρά πράγματα καταλαβαίνεις. Και τους κερδίζεις. Κάτσανε όσοι ήρθανε, δεν φύγανε μέχρι το πρωί. Δεν ήρθαν να πάρουν μάτι και να φύγουν ή να πάρουν αυτοί.
4: Θα έκανες και καλό πρόγραμμα.
0: Έκανα το καλύτερο πρόγραμμα που έχω κάνει. Όχι επειδή είμαι εγώ. Ήταν καλό.
3: Είναι ένα σου βγαίνει, επειδή δεν έχουμε κάνει και αυτή τη δουλειά του DJ, σε εμπνέει πάντα ο κόσμος.
0: Ήταν ωραίο, ναι. Βέβαια, έχω να ευχαριστήσω και τον Πάρη το Σκορδάκη, το συνεργάτη μου που μου έχει ετοιμάσει το σετ, αλλά ήταν πολύ καλό. Πάμε.
2: Σήμερα θα είναι ακόμα μια βελτιωμένη μέρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια όσο πάμε νοτιότερα, με λίγες νεφώσεις, και όσο πάμε βορειότερα, θα έχουμε πιο πυκνές νεφώσεις. Κάποιες μπόρες μόνο προς την Ανατολική Μακεδονία. Τη Θράκη εκεί, αλλά στα βόρεια δηλαδή, ορεινά τμήματα. Έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους που έχουν καθαρίσει την ατμόσφαιρα και έχουν περιορίσει τη σκόνη κυρίως προς την Κρήτη, και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά, ελάχιστα πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, κοντά στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αυτές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα, και στην Αττική σήμερα, εντάξει, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, και άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Πιο ισχυρή είναι λίγο η άνεμη εκεί προς την Θεσσαλονίκη, που έχει μπει ένας ισχυρός βαρδάρης. Τώρα, από εδώ και πέρα, όλες αυτές οι μέρες, μέχρι ας πούμε περίπου και 27 και βλέπουμε, θα κυλήσουν με μπόρες. Και αύριο θα έχουμε αρκετές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγο θα έχουν πέσει σε εντάσεις, αλλά από Παρασκευή και έπειτα θα ενταθούν. Δηλαδή με μικρές αυξομοιώσεις μέχρι και τις 27 Μαΐου θα έχουμε τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, μερικές φορές και με χαλαζοπτώσεις, ειδικά τις ημέρες που θα έχουμε πολύ αστάθεια. Επομένως χρειάζεται λίγο μικρή προσοχή για τους αγρότες μας. μας. Όμως, το καλό στοιχείο όλων αυτών, δηλαδή των βροχοπτώσεων, είναι ότι ήδη είχαμε έναν καλό υδρολογικό χειμώνα, με αποτέλεσμα, επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, να είναι καλό αυτό με τις βροχοπτώσεις.
0: Έχει νερό, ναι.
2: Άμα ξεκινήσουν οι ζέστες από τώρα και δεν έχουμε και βροχές, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις πυρκαγιές. Επομένως, κρατάμε και το θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία μας τα είπες.
1: Τι πολύ ωραία. 10 μέρες μπόρες μας είπε.
0: Αν είναι σωστά, άρα δηλαδή να μην το
2: ξα... Είπα όμως μετά κατευθείαν και το θετικό.
0: Άρα να μην ξανα...
2: Ότι δεν θα καούμε.
0: Άρα το αμάξι να μην το ξαναπλύνουμε.
1: Μα ποτέ μας. Εγώ μπαλκόνια που θέλω να βγάλω.
0: Ένας.
2: Κοιτάξτε, τι συμβαίνει με αυτές τις μπόρες.
0: Ναι.
2: Δημιουργούνται. Δεν θα δημιουργηθεί σε περιοχή γύρω από τη θάλασσα, π.χ. στη Γλυφάδα ή στη Βούλα. Θα δημιουργηθεί σε περιοχή. Α, στη Γλυφάδα μπορεί να έχει βουνό. Θα δημιουργηθεί σε περιοχή που έχει βουνό.
0: Εγώ δεν έχω να κάνω μόνο να διαχειριστώ μόνο μια εκπομπή εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά που λέτε. Έχω να διαχειριστώ και αυτά που σκέφτεστε. Δηλαδή πρέπει να μπω στο μυαλό τη Μπούκα, να μπω στο μυαλό τη Παπαυγούλη και να κάτσω να κάνω διαχείριση και εκεί μέσα.
1: Να ρωτήσω
0: να
1: κάτι.
0: Να νοικοκυρέψω και, και αυτά τα αχούρια τα μυαλά που έχετε.
1: Όλγα μου, αν μπορώ να ρωτήσω κάτι, επειδή είπες ότι δεν θα πιάσει βροχή κοντά σε θαλάσσιες περιοχές, αν κάποιος φίλος εκεί έξω έχει μεγάλη πισίνα, προστατεύεται.
0: Λοιπόν, κλείσε το Βασίλη. Θανάση, κάτι έλεγες, αγόρι μου, συγγνώμη, σε διακόψαμε για τα μπαλκόνια.
3: Για τα μπαλκόνια θα φύγει το κοκκινόχωμα, να τα πλύνω.
2: Ναι, έχει μπει βορειοδυτικός άνεμος, θα
3: σπρώχνει. Σήμερα
0: τέλεια. Τέλεια, τέλεια, παραγίτσα μου. Λοιπόν, η ΔΕΗ έχει κάνει. Σε ευχαριστούμε, Όλγα, καλημέρα. Η ΔΕΗ σας έχει κάνει κολεγιά με διάφορους συνεργάτες στις μεγάλες εταιρείες για να έχετε εκπτώσεις όπως 20% σε About You ρούχα, 10 ευρώ κουπόνι, δωροκουπόνι για e-food για να αγοράσετε, να πάρετε τα φαγητά σας τώρα που έχετε και Champions League τελικώς να αράξετε, και 20% έκπτωση μέσω Ferry Scanner σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα που έχω την προσοχή σας, θα σας πω ότι απλώς πρέπει να μπει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο ό,τι έχει ετοιμάσει η αγαπημένη σου εταιρεία για σένα.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε φω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Καλημέρα ρε Βάσανο.
3: Ρε φίλε, καλή δηλαδή όλο
2: τις λες, τη διορθώνεις κάτι, στέλνεις στην ομαδική της εκπομπής κάτι λάθος,
4: ναι.
2: Τη διορθώνω προσωπικά για να μην την εκθέσω,
4: ναι.
2: Και κάθεται και μου λέει παπάντζες.
4: Ναι, ωστόσο.
2: δεν είναι έτσι, και είχα το μωρό και έτσι λέω, χαίστηκα τι είχες. Σου λέω διορθώσου το και στην ομαδική έχεις γράψει κάτι λάθος.
4: Ναι.
2: Όχι, εγώ φταίω και από πάνω που τη το είπα να το διορθώσω.
3: Σου στέλνω και φωτογραφία με το μωράκι.
2: Δεν με ενδιαφέρει να δω το μωρό σου. Δεν με ακουμπά. Δεν με ακουμπά να βλέπω μωρά.
4: Δεν μας αγγίζει το μωρό.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που μου κάνεις. Δεν
3: με κάνει reaction με καρδιά σε φωτογραφία με το μωρό.
2: Χαίστηκα.
3: Αυτό εμένα μπορεί και να με τρελάνει.
2: Χαίστηκα για το μωρό.
5: Δεν είναι αυτά τα μωρά που μας αφορούν αυτή τη στιγμή τη ζωή μας.
2: Πολύ σωστό.
4: Όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Λοιπόν, μάπες, πριν δώσουμε το λόγο στην Εβάνα για να πούμε τα υπόλοιπα, τα αποδέλυπα και τα σχολιανά της Eurovision και όχι μόνο, συντονιστείτε από αύριο, Τρίτη 19 του μηνός. Έρχεται μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram του 104,6 My Radio για ταξιδάρα Σαντορίνη.
4: Ναι! Ναι, έλα, έλα
6: τα social του My Radio.
4: Έλα η καλντάρα.
2: Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί χαμένοι δεν θα βγείτε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι, να επαναλάβω αυτό που έχει ετοιμάσει για εσάς η ΔΕΗ, ΔΕΗ My Rewards Coupons. Σας έχει καβατζώσει λοιπόν με εκπτώσεις από εταιρείες που συνεργάζετε, όπως το About You που έχει φοβερά ρούχα. Μπείτε στο About You και θα ξεμυαλιστείτε και μετά θα με ευχαριστείτε. Γιατί, όχι εμένα, τη ΔΕΗ. Γιατί σας δίνει 20% έκπτωση. Επίσης 10 ευρώ δώρο κουπόνι από eFood για τις παραγγελίες σας και 20% πάρα πολύ χρήσιμη έκπτωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ferry Scanner. Τσεκάρετε τα όλα αυτά μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Τέλος, για να δώσω τελείως το λόγο στην συγγνώμη, τις κάνω τις αναφορές λίγο μαζεμένες γιατί μέχρι τις 7.30 δεν έχει κάνει ούτε μία. Οπότε βλέπετε τώρα τι δράμα ζω και εγώ.
4: Τώρα καθίστε να τα ακούσουμε.
2: Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν μας συστήνει το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς τον σκοπό που απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί αυτή την περίοδο. Της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Όχι μόνο του κάθε ενός ξεχωριστά από εσάς. Και εσάς και των παιδιών σας. Και των παιδιών σας και των γονιών σας. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το Tozi είναι εδώ. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, Εβάνα μου.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Α, ωραία.
5: Καλά, Εβάνα.
2: Πάμε,
5: εσύ?
2: Παιδί μου, στα θέματά σου, τι κάνετε, πώς είστε? Μπουγαδοκόφινο.
3: Να ρωτήσω εγώ εσάς πώς είστε.
2: Δεν είμαστε εδώ τώρα, τι κάνω. Σαν τη συνεντεύξη που ξεκινάνε, τι κάνεις?
3: Τα φιλαράκια μου.
2: Ωραία. Τα φιλαράκια μου. Λοιπόν, να πω λίγο
3: κάτι. Με τα θέματα ξύλινα, ναι, και αποστηρωμένα. Όχι, όχι, όχι.
4: Δελτίο, δελτίο ειδήσεων κάντο.
3: Ωραία, πες. Κάτι θες να πεις. Θέλω να...
2: Είπαμε λίγο τη φούρια μας, τέλος πάντων. Βγάλαμε να σκάσουμε, ήμασταν όλοι από το Σάββατο, να πούμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του για τη Eurovision. Εγώ θέλω να πω τρία μικρά έτσι points. Πολύ μικρά, θα τα πω πάρα πολύ μικρά. Το πρώτο είναι...
3: Σου δίνω το λόγο.
2: Όχι, με μία πρόταση, γιατί δεν θέλω να μονοπολώ. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, με βάλεις στη διαδικασία και τις απολογήθηκα.
5: Ναι, και τις είπες και ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ, ναι. Εμπάσχετος, το πρώτο είναι...
3: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου.
4: Όρθια.
2: Το πρώτο είναι ότι δεν ήταν σωστή κίνηση. Ξέρω, καταλαβαίνω πλήρως γιατί το έκανε ο Ακύλας την επόμενη μέρα της δέκατης θέσης, που ήταν λίγο, όλοι ήμασταν λίγο σοκαρισμένοι, φταίμε δεν φταίμε. Ενώ όχι ο Ακύλας, ο Ακύλας είναι ο μόνος που δεν φταίει. Λίγο που είχαμε υψηλές προσδοκίες που περιμέναμε πρώτη θέση, που είχαν ψηθεί από τους Eurovisionologους, ότι. Τέλος πάντων, ήμασταν ξενερωμένοι την επόμενη μέρα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι το έκανε και το είπε κιόλας, επειδή φοβήθηκε ότι θα φύγει το momentum. Ότι τώρα όλα τα φώτα είναι πάνω του και θα του τα στερήσουν. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ήμασταν όλοι με τα μούτρα κατεβασμένα, επέλεξε ο Ακύλας μετά το story που ανέβασε. Το απολογητικό, ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν καν απολογητικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένα που ξεκινούσε ένα αγκαλίτσα. Ξέρεις, δηλαδή ότι έλατε ρε παιδιά τώρα όλοι μαζί, ό,τι έγινε, πάμε αγκαλιαστά και τα λοιπά.
4: Ό,τι πάθαμε.
2: Τα καταφέραμε, ό,τι καταφέραμε. Όχι, τι πάθαμε. Ο καθένας τώρα το λέει από τη δική του την οπτική. Σε κάθε περίπτωση, μετά βρήκε σωστό, έκρινε σωστό, στα επόμενα 3 με 4 stories να προμοτάρει τα καινούργια του τραγούδια. και να τα τραγουδάει τα καινούργια τραγούδια που βγαίνουν.
7: Τι να κάνει.
2: Αν θυμάστε και πέρσι η Σάτι.
4: Πρόπερσι,
2: συγγνώμη.
3: Πρόπερσι,
2: την επόμενη μέρα είχε βγάλει εκείνη την αφισούλα που λέγε Σα πάω τάπα. Που ήταν το πρώτο τραγουδίο, σωστά, Βασίλη.
4: Είχε ήδη βγει το mixtape.
2: Το mixtape.
4: Το δεκάλεπτο.
2: Όχι, όλα έχουν βγει. Και του 22 του μηνός θα παρουσιαστούν. Ναι, αλλά έχουν ηχογραφηθεί.
4: Ναι, ναι.
2: Α, έβγαλε το mixtape την επόμενη μέρα.
4: Είχε βγάλει,
2: Ναι. Ίσως να είναι τότε πρόμο της εταιρείας αυτό.
4: Ναι.
3: Είναι στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, οπότε κάπως παρόμοια στρατηγική ακολούθησε.
2: Εντάξει. Απλώς εκείνη η μέρα. Άρα το λέω για τη δισκογραφική. Το ξέρω για ποιον το λέω λοιπόν τώρα και εσείς ξέρετε. Και είναι και φίλοι μου στη Μήνος. Δεν ήταν σωστό την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη, δηλαδή σήμερα μια χαρά. Την πρώτη μέρα, λίγες ώρες πριν μετά τον τελικό, να αρχίσει να προμοτάρει τα τραγούδια, ήταν ότι πριν κλείσει η πόρτα, για ακούστε λίγο και τα καινούργια μου τραγούδια. Κάπως έτσι μου βγήκε.
7: Ναι, όχι, έτσι ακριβώς το
3: λέω. Από τη μία, από την άλλη, βέβαια, είναι η ώρα, είναι οι στιγμές που μπαίνουν όλοι στο προφίλ του Ακύλα, οπότε διαφημιστικά.
2: Το ίδιο λέμε. Έπιασε. Το εκμεταλλεύτηκε. Εκείνη την ώρα όμως είναι η ώρα που θέλω να ακούσω λίγο κάτι από εκείνον ανθρώπινα για τη βραδιά.
3: Τον έβασε όμως.
2: Αυτό είναι το θέμα.
7: Πάντως. Να σου πω κάτι σε σύγκριση με τις άλλες συμμετοχές που μου έχει στείλει. Μπράβο στον Ακύλα που βγήκε από μόνο.
2: Φυσικά
7: του.
2: Μπράβο.
7: Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα που τον πιέσανε τόσο πολύ το παιδί συναισθηματικά, χωρίς να του πει κάποιος ότι έφταιγε. Ένιωσε αυτή την πίεση και βγήκε να απολογηθεί. Έπρεπε να είχαμε ακούσει συγγνώμη από άλλους και άλλους σε αυτή τη χώρα.
2: Συγγνώμη, είχε ζητήσει και ο Σάκης τη δεύτερη φορά στο Δίζη Ζαρνάιτ. Που έβγαλε τους καρπούς του και λέει κόψτε μου τις φλέβες.
7: Γιατί ρε παιδί μου, ναι, γιατί το είχε πολύ σίγουρο. Λέει τώρα δεύτερη φορά θα το πάρουμε.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω τόσο το κόνσεπτ τη συγγνώμη κιόλα.
2: Να ρωτήσει η κοπέλα.
5: Όχι αυτό ρε παιδί μου, ότι okay, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει μια ψηφοφορία, υπάρχει η κριτική επιτροπή. Τώρα το συγγνώμη λέει, παιδί, για την απογοήτευση.
7: Για την απογοήτευση, okay. Μωρέ, εντάξει.
2: Στις προσδοκίες σας.
7: Σου λέει το είχαμε χτίσει πάρα πολύ το κάστρο, γι' αυτό.
2: Αυτό. Αυτό όμως δεν
5: είχε χτίσει.
2: Ακριβώς.
5: Αφού υπήρχαν στοιχήματα και προβλέψεις.
7: Εμίσθεμε, παιδιά.
2: Το δεύτερο και τρίτο, πολύ γρήγορα θα τα πω, γιατί αφορούν λίγο και την συνεργασία του Βασίλη μας, γι' αυτό και ίσως δεν πρέπει να μιλήσει.
4: Τι θες πάλι πρωί-πρωί.
2: Έγινε λοιπόν αφού φεύγουν τα παιδιά. Βλέπω κι εγώ όσο μάζευα το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί να ήταν το σπίτι τόσο αχούρι και έπλαινα πιάτα και τα λοιπά.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ. Έβαλα το post show της ΕΡΤ.
4: Oh. Του Σαββάτου.
2: Και είναι ένας άνθρωπος που είδα ότι με ακολουθεί κιόλας. Δηλαδή δεν έχω κάτι μαζί του το παιδί. Ήταν ο κύριος Παπαχάμος ο οποίος συνδεθήκαμε με εκεί.
7: Καλά, τον κράζουν πάρα πολύ τον Παπαχάμο για τα ελληνικά του.
2: Εγώ αυτό
7: πολλά
2: που είδα εκεί, που άκουσα μάλλον, το οποίο είναι χειρότερο να ξέρετε, γι' αυτό και σας λέω και στο ραδιόφωνο, μιλάτε σωστά ελληνικά, γιατί μόνο ακούμε. Δεν μπορούμε μέσα από την εμφάνιση να το κλέψουμε. Δηλαδή είναι πολύ όμορφος ο Θανάσης. Αλλά αν τα έλεγε και τον κοιτάζατε, μπορεί να σας ξεφεύγανε κανένα δυο. Τώρα που μόνο τον ακούτε, ή τον Βασίλη, την Κατερίνα ή εμένα, δίνεται περισσότερη σημασία. Εγώ λοιπόν μόνο άκουγα, οπότε αυτό είναι εις βάρος του κυρίου. Πώς είναι το μικρό του κυρίου
4: Παπαχάμου.
3: Ο Θάνος Παπαχάμου.
2: Ο Θάνος Παπαχάμου.
4: Ωραία, τον
2: δεν ήταν
4: τον
2: σωστά προετοιμασμένος, δεν είχε την πληροφορία και είχε πάρα πολύ κακά ελληνικά. Πολύ κακά.
3: Μπορεί ήταν δύο εβδομάδες εκεί μέσα στις συνδέσεις και στη δουλειά. Μπορεί να ήταν και η κούραση. Αργά
2: ήταν,
3: το βράδυ τώρα.
2: Ήταν. Αλλά
3: σίγουρα μετράει η
2: όμως,
3: κούραση.
2: Εβάνα, σίγουρα. Αλλά είναι μία δουλειά που είχες να κάνεις. Εγώ δηλαδή όταν πηγαίνω την Παρασκευή που έπρεπε να παίξω μουσική από τις 4 το πρωί είχα ξυπνήσει, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Μετά είχα και διάφορες περιπέτειες με διακοπές ρεύματος στο σπίτι κτλ. Και πήγα καπάκι να παίξω μουσική. Δεν μπορούσα εγώ να πάω στο αφεντικό και να του πω, να σου πω αδερφέ, επειδή είμαι κουρασμένος, θα παίξω λίγο πιο χαμηλά τους τόνους τώρα, γιατί είμαι ζορισμένος πολύ και θα πάω σπίτι να κοιμηθώ.
7: Δηλαδή χαρακτηριστικά Δημήτρη, επειδή εγώ δεν τον άκουσα, τι είπε κάτι που σου έμεινε για να το κάνεις τώρα σχολείο, τι είπε, πόπο μπρόμα στην έκατσα την πάρα.
2: Καταρχάς το πιο απλό, με το που μπαίνει λέει καλημέρα. Η ώρα ήταν 4-5 φορές είπε καλημέρα. Και μετά εκφραστικά έκανε πάρα πολλά λάθη. Είπε και διάφορες ιδιωματισμούς. Δηλαδή είπε ότι ήθελε να πει τη φράση σκίστηκε η καρδιά μας τα δύο. Χρησιμοποίησε κάθε άλλο ρήμα και το σκίστηκε. Από το έσπασε και κόπηκε μέχρι το. Ήταν όλο λάθος. Έδειξε ότι δεν ήταν προετοιμασμένος.
4: Μπορεί ήταν το σοκ της 10ης θέσης.
2: Μπορεί. Το δεύτερο ήταν και η φίλη μου και η Λιβρανάκη επίσης, που ανεβάζει εχθές ένα οδηπορικό με έτσι slides.
3: Σε έχει βάλει στο μάτι.
2: Όχι, να τα πω. Μα δεν είναι. Εγώ, ρε παιδιά, πιστεύετε ότι έχω κάτι μετά με τους ανθρώπους. Παρατηρήσεις κάνω. Και αυτοί θα μπορούσαν να πούνε κάτι που εγώ είπα και διαφωνούν. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαινόμαστε. Ίσα-ίσα τους εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι το νέο εκ των πραγμάτων είναι το νέο αίμα. Δεν υπάρχουν άλλοι, αυτοί είναι οι καινούργοι.
4: Πάγωσε το αίμα τώρα.
2: Τέλος πάντων, ανέβασε ένα slide show λέγεται. Έτσι δεν λέγεται, Βασίλη.
4: Καρουζέλ.
2: Ναι. Με φωτογραφίες από την εμπειρία της στην Βιέννη.
7: 700 φωτογραφίες.
4: 17 ημέρες, να πω. 17 μέρες.
7: 17 ημέρες.
2: Ναι. Η οποία με τη λεζάντα όταν δεν σου χαρίζεται τίποτα. Μα πώς προκύπτει αυτό, ποιος σε κατηγόρησε ότι σου χαρίστηκε κάτι? Και στην τελική τι ήταν το τόσο μεγάλο επίτευγμα που πρέπει να μας διευκρινίσει ότι τα κατάφερα χωρίς να μου χαριστεί? Δεν κατάφερατε και τίποτα, τι δουλειά σας κάνατε?
7: Παιδιά,
2: δεν έγινε και τίποτα φοβερό να κάνεις ανταποκρίσεις δηλαδή? Και η Ζαρίφη το έκανε. Έχει κάνει άλλα 500 πράγματα η Ζαρίφη στη ζωή της. Δεν θεώρησε ποτέ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επιτέχμα για να μας πει ότι δεν της χαρίστηκε κανείς.
7: Καλά, αν με είχαν στείλει εμένα 17 μέρες Βιέννη, γάμο θα κάνει άλλη με Γερμανίδα.
4: Τα ξέρουμε, αγάπη.
7: Θα είχα βρει κονές ο ZDF.
5: Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, ρε Σιέ.
4: Δικαστήρια θα έμουν. Θα έπαιρνα το ρεπορτάζ του Μπάγκα.
2: Σαν να είπε με το, δεν μου χαρίστηκε, σαν να πει παιδιά, ξέρετε ότι ήμουν και εγώ εκεί.
7: Όχι.
5: Μήπως την κατηγόρησε κάποιος και εμείς δεν το ξέρουμε? Μήπως έχουμε βάλει κάτι στα
2: φύλλα? Ανεβάζει ολόκληρο post για να απαντήσει σε έναν. Ξέρω εγώ.
4: Ολόκληρη καινούριο και το κάνει αυτό που λες.
2: Σωστά. Σωστά.
7: Σωστό.
2: Έλεβανα. Αυτά ήταν οι παρατήρησεις.
3: Αυτό στο post, ναι, ήταν αυτό το clap-clap που κάνουμε στον εαυτό μας. Τύπου μπράβο σου ρε παιδί μου, μετά από 17 μέρες θα πήγες πολύ καλά.
2: Το clap-clap
4: κάνουμε στον εαυτό μας, Ελλάδα.
2: Κάνουμε στο clap-clap.
7: Μόνο πόγρυφες
2: και πάλι μπράβο μου. Το δεν μου χαρίστηκε κανείς βγαίνει, βγάζει μια ελληνική μιζέρια του ότι στείλε ρε παιδί μου, είδατε και χωρίς βίσμα. Μα δεν σε κατηγόρησε κανείς για βίσμα. Τώρα που το είπες εγώ θα σε ψάξω όμως. Μα τώρα που μου είπες ότι μπορώ και χωρίς βίσμα,
7: ενοχές,
2: θα πάω και θα ψάξω να βρω. Και το λέει τώρα αυτό, μήπως έχει βίσμα?
4: Μπορούμε να κάνουμε λίγο clap-clap στον εαυτό μας?
2: Ναι.
5: Εγώ κάνω όποτε μπορώ, όποτε βρίσκω ευκαιρία.
4: Σου φαίνεται σένα, εσένα σου φαίνεται.
3: Μπράβο μου.
2: Ναι, εσύ και όταν δεν βρίσκεις ευκαιρία κάνεις clap-clap στον εαυτό σου. Και αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα μαζί σου.
5: Γιατί πρέπει να δίνουμε τα πράγματα?
2: Δεν πρέπει τίποτα, κανένα εύσημα.
7: Και εγώ μπορώ να κάνω clap-clap, όχι με τα χέρια.
2: Ναι. Όπως και η Ντάρα που είπε ότι μπορεί να χειροκροτήσει με το στήθος της.
4: Θέλω να δω.
7: Yeah, yeah.
5: Τι λες?
4: Τι πιστεύω όμως.
2: Ναι, ναι. Η οποία σας είπα, τέλος πάντων, ας μην το λέω γιατί μπορεί να είναι και προσωπικό δεδομένο αυτό που
5: έμαθα.
2: Δεν το λέω, δεν το λέω. Έλα, πάμε, Βάνα μου, έλα.
3: Να σας πάω λίγο στην τηλεθέαση της βραδιάς. Και να δούμε λίγο τις τηλεθεάσεις.
2: Α, ναι.
3: Γενικά.
2: Και εκεί θέλω να ρωτήσω κάτι. Πες τις τηλεθεάσεις, ναι.
3: 72,1% στο δυναμικό κοινό. Και καλά, στο γενικό σύνολο 69,6%.
4: Μάλιστα.
2: Γαμάτα. Γιατί εγώ είδα στο Reader, συγκεκριμένα reader.gr, στο Facebook έλεγε πρώτος πάλι ο Σεφερλής το βράδυ του Σαββάτου. Μήπως εννοούσε του περασμένου Σαββάτου?
3: Μπορεί.
4: Μήπως ήταν, μήπως ήταν πρώτος στο 9 με 10 πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός όσο έπαιζε η εκπομπή?
5: 10 η ώρα ξεκινάει ο Σεφερλής.
4: Ναι, α, 10 η ώρα ξεκινάει, ναι, και ο Σεφερλής.
2: Έτσι και να είναι, ακόμη και έτσι να είναι, πλασματικός είναι ο τίτλος. Πόσο απέναντι σε ένα πρόγραμμα που κόνει 70% είναι πρώτος οποιοδήποτε?
4: Μήπως το είχαν γραμμένο επειδή ξέρουν ότι ο Σεφερλής θα είναι στάνταρ πρώτος και ξεχάσανε το άλλο?
2: Μπορεί.
3: Όχι, να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου το κείμενο. Αλλά τι γίνεται με τις τηλεθεάσεις? Έρχονται κάποια δελτία τύπου από όλα τα κανάλια. Και σου λέει πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Sky, πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Και εσύ μετά παθαίνεις ένα.
2: Ωραία, ποιο θέλει.
3: Γιατί λες δεν γίνεται.
2: Ποιο θέλει που αναπαντήσει? Καταρχά το Μέγκα δεν το έκανε ποτέ αυτό. Δεν θα βγάζει δελτίο τύπου για κάτι που δεν ισχύει. Πρώτον. Και δεύτερον, πες ότι δεν είμαστε το Μέγκα, είμαστε το τηλεβόα. Και το στέλνουμε αυτό. Ο άλλο δεν πρέπει να τσεκάρει τι ανεβάζει και
3: όχι,
2: τι υποστάρει.
3: Δεν λέω ότι το έστειλε το Μέγκα, για να είμαι σωστή. Δεν λέω ότι το έστειλε έτσι το Μέγκα. Λέω ότι γίνονται αυτά οι πιασάρικοι τίτλοι. Μπαίνει μέσα και σου λέει στο κοινό, στο γυναικείο κοινό στις 10 με 10 και 4 ήταν πρώτος. Γι' αυτό σου λέω.
2: Ο τίτλος έλεγε πρώτος ο Σεφερλής το βράδυ του Σαββάτου. Τι μου λες τώρα εσύ για κοινά και παρακοινά?
3: Όταν θα, αν μπει στο άρθρο.
2: Δεν
3: να
2: μπει, αλλά είναι clickbait.
3: Α, εγώ είναι.
2: Έλα, έλα, πάμε παρακάτω. Τόση ώρα για να μας πεις ότι είναι clickbait. Έλα, πάμε.
3: Τι γίνεται και τι ισχύει. Λοιπόν, 72,1% λοιπόν στο δυναμικό κοινό, 69,6% στο γενικό. Και να πάμε λίγο στα χρόνια τα πιο πριν, στα πιο πίσω, και να σας πω ποια χρονιά είχαμε κάνει, είχε κάνει ο τελικός την υψηλότερη τηλεθέαση.
2: Της Παπαρίζου.
3: Και εγώ έτσι πίστευα, λένε το 2006,
4: ναι,
3: με την Άννα
4: Βίσκη,
3: είχαμε
4: λογικό
3: κάνει 82,6%. Με την Έλενα Παπαρίζου. Το 2005 είχαμε κάνει 82,3. Ακούστε τηλεθεάσεις έτσι.
4: Όταν διοργανώνεις και όλο το διαγωνισμό και είναι ένα show το οποίο γίνεται και όλο στα ελληνικά με γνωστούς δικούς σου ανθρώπους που θες να το δεις, φαντάζομαι ότι έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εδώ τώρα πήκαρε γύρω στο 80, κάτι. Διάβαζα την ώρα της εμφάνισης του Ακύλα, ήταν και νωρίς.
2: Νωρίς, ναι.
3: Ναι, βέβαια να πούμε ότι ανεβαίνει και πάει. Δηλαδή στη Μαρίνα Σάτι είχε 68,6% και η Κλαβδία 70,9%. Λίγο-λίγο πάλι ο κόσμος επανέρχεται στην Eurovision. Γιατί τότε με τον Βίκτορ Βερνίκο, καλά, τότε δεν είχαμε πάει τελικό. Οπότε, λάθος το λέω. Τότε με την Αμάντα είχε η ΕΡΤ 52,1%.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τότε δεν έβλεπε ο κόσμος Eurovision. Με τη Μαρίνα Σάκη λίγο ξανακούει.
2: Και πολύ σωστά η ΕΡΤ έκτισε όλο αυτό στη Eurovision, γιατί είδε ότι εκεί υπάρχει μια πηγή που αναβλύζει χρυσάφι. Και έκτισε όλο αυτό και φέτος εγώ θεωρώ ότι η ΕΡΤ έκανε την καλύτερη δουλειά. Από social media μέχρι εκπομπές το χτίσε και το χτίσε εξαιρετικά. Απενοχοποιημένα. Γιατί
4: ναι,
2: θυμάστε
4: τις βραδιές που είδαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν ρωτήσω, πάρα πολύ καλά.
7: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα. Μήπως επειδή την είδαμε και τελείωσε ο χαμός, μήπως τελικά έπρεπε να είχαμε στείλει σε αυτήν την Eurovision τον Good Job Nicky. Μάλλον θα είχε πάει καλύτερα
2: και
7: σε αυτά τα τραγούδια.
2: Και εγώ το σκέφτηκα.
7: Και η Πάρεα θα είχε πάει καλύτερα της Ευαγγελίας.
3: Μόνο δεν ξέρει τα υπόλοιπα τραγούδια.
5: Ναι, γιατί το κάνετε αυτό στον Ακύλα.
7: Στη συγκεκριμένη Eurovision με αυτά τα τραγούδια που είδαμε.
2: Αυτό.
4: Αν δεν είχαμε.
2: Δηλαδή, εμένα μου άρεσε η Μάλτα πολύ. Μ' άρεσε.
7: Κοίτα το ΝΑΤΟ το 12η της Μάλτα.
2: Φίλε, μ' άρεσε η Μάλτα.
7: Σου άρεσε αυτό η Μπουρδά.
2: Ναι,
4: να σας πω το αγαπημένο μου ντεσού για τη Μάλτα που μπορεί να σας είχα πει και τις προάλλες. Ο τύπος αυτός που είναι τρομερή ψωνάρα, σου λέει τώρα τα social και αυτά.
2: Φαίνεται.
4: Εκτός που αγόραζε followers, views, έκανε εκστρατεία τύπου Ισραήλ. Πήγε και πλήρωσε και αγόρασε. Αγόρασε. Για να συνεργαστεί, τέλος πάντων, πλήρωσε πάρα πολλά με ένα κορυφαίο στη λίστα του εξωτερικού, ο οποίος του βρήκε εκείνο το συνολάκι το δερμάτινο που φορούσε το γυλαίκο και
2: ναι,
4: το παντελόνι. Το οποίο είναι. Ένα στα 20 που κυκλοφορούν παγκοσμίως, Gianni Versace των 90s.
2: Τι λες, ρε φίλε.
4: Αμέ, και δεν του έκανε κιόλας. Αν είδες το παντελόνι, πέτα και λίγο μάφιν.
2: Βασίλη, ναι.
4: Αγάπη, το είδα.
2: Αγάπη, ναι. Λοιπόν.
3: Θέλω τώρα να σας πάω.
2: Πες, Βάνα, ναι, sorry.
3: Να προχωρήσω και να σας πάω σε δύο αποκλειστικές ειδησούλες που σας έχω μέσα από το στάδιο.
5: Wow.
4: Το στάδιο μίλησε.
2: Και θέλω μετά θυμίστε μου να πούμε για την Ελληνική Κριτική Επιτροπή επίσης που
3: ναι, βγήκαν τα όνομα. Ναι, την έχω στη σκαλέτα μου. Ωραία.
4: Μπορούμε να πούμε και κανένα θέμα να σχολιάσω κι εγώ.
2: Σωστά.
3: Απλά θέλω να πάω να σας πω τις αποκλειστικές μου ειδήσεις. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, λοιπόν,
3: την ώρα λέει που τελείωσε η ψηφοφορία, άνθρωπος της Επιτροπής, της παραγωγής, της διοργάνωσης δηλαδή.
2: Ναι.
3: Πήγε στην Τάρα και κάτι της είπε στο αυτί. Τότε η Ντάγα χάρηκε πάρα πολύ.
7: Της είπε Ντάρα.
3: Λοιπόν, τότε λοιπόν η Ντάρα χάρηκε πάρα πολύ. Ξαφνικά έλαμψε το πρόσωπό της και άλλαξε, σου λέει, όλη της η συμπεριφορά. Σαν κάτι να έμαθε.
5: Έχει ανοίξει ο μπουφές.
7: Σέντησε.
2: Τέλειο.
7: Ντάρα, μπουφές.
4: Έλαψε το πρόσωπο.
2: Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό.
3: Λένε κάποιοι.
2: Πάμε σε ένα γράφο που επειδή έχει ψωμί και έχουμε όλοι ψωμί, κάτσε να πάμε σε ένα κομμάτι γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα και επιστρέφω. Α, όχι, τέλειωσε το αυτό. Μάλλον όχι, άστο έτσι άνω τελεία. Γιατί
4: ναι,
2: έχει ψωμί.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θέλω να μας πεις να εντοπίσεις σε πιο χρονικό σημείο. Δεν ξέρω αν το είπες και το έχασα. Ήρθε ο.
4: Ναι. Φίλος, ο Μπουφές.
2: Ο Μπουφές και τη είπε, άνοιξε ο Μπουφές. Και έλαμψε το πρόσωπο.
8: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
5: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εκτόξευσε ο Ντόναλτ Τραμπ, προτρέποντάς την να υποβάλει μια καλύτερη προσφορά για συμφωνία, γιατί διαφορετικά δεν θα μείνει τίποτα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στις 3, που σημειώθηκε χθες, με συγχωρείτε, Κυριακή, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός κρατείται από την αστυνομία. 29 Μαΐου ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα 18 Μαΐου η Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και ειδικές δράσεις σε μουσεία της Ελλάδας. Αστρολογικά, ιδανική όψη για όποια εργασία, πνευματική ή δημιουργική.
9: Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και κάποιες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost με βιταμίνες.
12: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
13: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
14: Ρυθμός 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλια.

0: ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Εντάξει τώρα.
2: Μα,
1: ναι, αλλά Εβάνα Ζουμπούρογλου τώρα δεν ξέρει και τι τη είπε. Δηλαδή μπορεί να τη είπε, είμαι φίλος της μάνας σου. Τι κάνεις.
3: Ναι.
1: Ναι.
4: Έλα, κορίτσι, είναι καλά.
2: Πολλά στόματα.
3: Τι ντάρα είσαι εσύ, πώς μεγάλωσες έτσι.
5: Κάνε τρόπο να σε γνωρίσω.
1: Εγώ σε ξέρω από ντά, τώρα έγινε ντάρα.
2: Παιδιά μου, σε
5: μεγάλωσα. Παιδιά, εδώ με εξή, μου το. Μην
1: λέγε ρε Θανάση μισή ώρα, τι και τα πατά και τι.
3: Τι πείτε πατή, τι πείτε πατή.
5: Μοιάζει με ένα καρτούνι τώρα.
1: Ποιο.
5: Έχετε δει το καρχαριομάχη.
3: Ναι, το ψάρι, όλοι το λέγανε. Ναι, είναι που τραγουδάει.
5: Η Λου, πώς το λέγανε.
3: Η γυναίκα.
5: Γιατί είναι Τζολί,
3: κακιά. Η γυναίκα ψάρι που με τα τεράστια χείλη και το κόκκινο μαλλί κάτω φέρνει λίγο, ναι.
1: Μάλιστα. Έλα, Εβάν, το δεύτερο αποκλειστικό σου, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό που θέλω να σας πω να σας συνδυάσω με την προηγούμενη λοιπόν πληροφορία είναι ότι πολλά στόματα λένε ότι τυχαία η νίκη της Βουλγαρίας που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το είπα. Το είπα, αλλά το λένε οι άλλοι. Εντάξει, δεν το λέω εγώ.
5: Εντάξει, okay, να σου...
1: Περίμενε, μπήκε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: 1η Ιανουαρίου του 2026.
1: Α, δεν μπήκε. Θα μπει.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν και καλά.
2: Όχι,
1: το.
2: Όχι, του 2020. Τώρα μπήκε.
1: Α, μπήκε. Άρα είναι μπήκε, το, μπήκε. Και καλά το, το δώρο καλωσορίσματος. Πώς δίνουν άλλοι, ρε παιδί μου, μια σαμπάνια.
5: Ναι, μετά να τον βάλουν στο δούνου του.
1: Μάλιστα.
5: Έτσι πάει. Άρα το πιστεύεις εσύ αυτό το σενάριο, Εβάνα, το υποστηρίζεις?
2: Κοίταξε, δεν είμαι και Eurovisionολόγος όπως λέγονται, αλλά.
1: Ναι, κάτι, μην νομίζεις, δεν είναι και πολύ τιμητικό σήμερα αυτό, γιατί όλοι αυτοί έξω πέσανε.
5: Για πες, έλα, εσύ το ακούς. Το ακούς.
2: Έρχεται και μου συνδυάζεται με την πληροφορία που σας δίνω στο μυαλό μου ότι τι πήγε και τη είπε και έλαμψε το πρόσωπο.
5: Άρα με την ίδια
2: λόγια. Ήταν λίγο. Και επίσης να σας πω κάτι. Στα στοιχήματα η Φιλανδία πρώτη, η Ελλάδα στην τριάδα, όλοι. Ξαφνικά άλλαξαν τα πάντα και η Βουλγαρία τις τελευταίες 5 μέρες έγινε φαβορή.
5: Ήταν κομματάρα
2: λίγο,
5: πρώτο
2: και
5: το άξιζε.
2: Να μην θες να το σκέφτε.
1: Δεν ήταν ωραίο κομμάτι.
2: Μου άρεσε.
1: Άρα
2: πολύ
1: λες.
2: Ωραίο κομμάτι. Ναι,
1: να μου το πεις αυτό
2: ωραία.
1: Για το Ισραήλ θα το καταλάβω, αλλά μου λες για ένα κομμάτι που όντως ήταν ωραίο.
5: Άρα Εβάνε, για να λες για συνωμοσίες ότι το δώσανε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, γιατί το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολύ το λένε αυτό.
1: Ναι,
5: να σας πω αφού το, σας αρέσει αυτό σαν πληροφορία, να σας θυμίσω το 4 που το πήρε η Παπαρίζου, είχαμε, το 5 είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς, είχαμε πάρει το Euro, ήταν στο ανέβασμα της Ελλάδα, οπότε το πήραμε τσάμπα, δεν το άξιζε η Παπαρίζου, μας το δώσανε.
1: Καλά.
5: Άρα μια νίκη έχουμε.
1: Αυτό ήταν και όταν είχα φάει εγώ το μεγάλο κράξιμο, όταν είχε υπογράψει τις πρέσπες ο Τσίπρας, που στην πρώτη, στη βαθμολογία των επιτροπών, τότε νομίζω ήταν και η πρώτη χρονιά που είχε εφαρμοστεί αυτό το διπλό, ήταν πρώτη η Βόρειος Μακεδονία. Και γράφω εγώ στο Twitter, άμα βγουν πρώτα τα Σκόπια, άρα δηλαδή τους το δώσουν δώρο που υπέγραψαν τη συμφωνία, με λίγα λόγια, δεν θα ξαναδώ Eurovision. Και πέσα να με φάνε τότε όλη η πόγα, η λεγόμενη πόγα.
3: Θέλω λίγο να κοιτάξουμε, γιατί η Κωνσταντίνα εδώ μας λέει.
1: Να συμπληρώσω, να τελειώσω, να καταλήξω ότι δεν το πήρε ποτέ η Βόρειος Μακεδονία, έτσι.
3: Όχι,
1: ναι. Τελικά.
3: Δεν συμμετέχει καν πια.
1: Ναι.
3: Εδώ η φίλη Κωνσταντίνα, και θα ήθελα λίγο να το τσεκάρουμε, μας λέει ότι ήταν ήδη κράτος μέλος η Βουλγαρία από το 8 και τώρα μπαίνει στη ζώνη Σέγγεν.
5: Αυτό ναι, μπαίνει στο νόμισμα.
1: Πάντως η Βουλγαρία, η Άσον Τσόλης, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Στην Ευρωζώνη μπήκε φέτος.
3: Εβάνα.
1: Ευρώ δηλαδή, ευρώ. Θα έχει ευρώ.
3: Γιατί όμως να πάνε να τις το πούνε, άντε και θέλανε να το στήσουνε, που εγώ δεν το πιστεύω, να το πάρει η Βουλγαρία. Γιατί να πάνε να την ενημερώσουν μισή ώρα πριν.
1: Ίσα θα θέλανε να έχουν και τις.
3: Ναι.
1: Όπως εμείς που ήταν η κοπέλα του Λάμπρου, η Έλενα Τσαγκρινού, και το παίξαμε ότι δεν το ξέραμε. Και όταν ήρθε σπίτι μου, λέγω, ω, εσύ είσαι.
3: El Diablo.
5: Σα το τραγούδισε.
1: Δεν ξέρω,
5: δεν σου ότι βάλετε να τραγουδήσει λίγο.
1: Όχι, κοπέλα,
2: δεν. Παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί να του το πει νωρίτερα. Εγώ σα λέω απλά ότι συνέβη αυτό το τέταρτο και μετά άλλα.
1: Εντάξει,
3: εγώ.
2: Πάω πιο. Μπορεί να τη είπε για τον μπουφέ.
3: Αυτό θα τη είπε,
2: μωρέ. Ο άνθρωπο που μου έδωσε την πληροφορία που κόβει το μάτι του μου είπε ότι κάτι σημαντικό τη είπε και άλλα που ξέρω.
5: Αυτό που σου είπε και. Αυτό που σου είπε και κόβει το μάτι του επίση σου έλεγε και μια μέρα πριν ότι η Φιλανδία θα το πάρει.
2: Ναι. Όχι.
3: Έλληνες στην Αυστρία μέσα στο στάδιο καταλάβανε τα πάντα.
5: Τα πάντα όλα.
1: Μπορεί να γίνονται διάφορα και να παρτάρουν οι άλλοι, αλλά εμάς τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά.
3: Ντάρα, σε βλέπουμε.
5: Απλά επιβεβαιώνεται πόσο αντιπαθής χώρα είμαστε κάθε χρόνο.
1: Γιατί ρε Θανάση, γιατί.
5: Γιατί πήραμε 2 δωδεκάρια, ρε φίλε.
1: Έλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Δεν μας συμπαθεί
1: αυτό. Ναι, από αυτό. Έλα, πάμε παρακάτω. Θανάση τώρα τσουβάλια σιγά χώρα. Το περιμέναμε.
2: Μέσα στο στάδιο. Υπάρχουν διάφορα περίπτερα που πουλάνε πράγματα.
3: Ναι.
2: Μόνο εκεί μπορείς να βρεις πράγματα. Μόνο εκεί μπαίνεις, δεν έχεις τίποτα, μόνο το κινητό σου. Δεν επιτρέπεται να έχεις τίποτα άλλο μαζί σου, ούτε τσάντο, ούτε τίποτα.
3: Σωστά.
2: Και αγοράζεις μόνο από εκεί. Κασκόλ,
3: σκουφάκια δικά μας. Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες. Ναι.
2: Κασκόλ της ελληνικής έτσι, συμμετοχής.
3: Ναι.
2: Με την ελληνική σημαία. Όλα παιδιά είχαν λάθος τύπωμα την ελληνική σημαία. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια.
1: Σκάνδαλο.
5: Σκάνδαλο, σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλο.
5: Σκάνδαλο, ρε.
3: Πού τα τυπώσαμε, Τουρκία.
5: Τα σκουφάκια.
1: Από αλλού τα τυπώσαμε. Πώς κάναμε τις μάσκες.
3: Ναι.
1: Στο κορονοϊό. Φέραμε αλλού τα.
3: Κάτι αλουμινάδες εκεί φτιάχναμε.
2: Δεν είναι αυτό σαμποτάζ.
5: Μεγάλη το μεγάλο.
2: Μέσα στην τριάδα.
1: Έτσι. Οι Ρώσοι.
5: Νομίζω το μεγαλύτερο σαμποτάζ το κάνουμε μόνοι μας.
4: Χτυπάνε τη γαλανόλευκη.
1: Βέβαια, Θανάση, άμα λες ότι είμαστε ο πιο αντιπαθητικός λαός, φυσικά και το σαμποτάζ είναι αυτό.
5: Συγγνώμη, αλλά φαίνεται στα νούμερα.
1: Ωραία, άρα μην το λες όμως ότι είμαστε. Ότι εμείς κάνουμε το μεγαλύτερη ζημιά στον εαυτό μας. Εσύ την κάνεις.
4: Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν είπε ότι μας ψήφισαν περισσότερες χώρες από ποτέ.
3: Στο televoting. Στο televoting πήραμε τη μεγαλύτερη βαθμολογία που έχουμε πάρει από την αρχή αυτού του νέου συστήματος.
4: Ναι.
3: Οι επιτροπές, παιδιά, δεν είναι ότι δεν μας έδωσαν μόνο τα 12 να τα ακούς, ας πούμε, Γκρις κλπ. Υπήρχαν πάρα πολλές χώρες που μας αγνώρισαν εντελώς σαν επιτροπές. Δεν μπήκαμε δηλαδή ούτε στους 2, 3, 4 βαθμούς να πάρουμε.
5: Ούτε εξάρια
2: να πάμε στην Ελληνική Επιτροπή. Θέλετε να πάμε στα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής.
1: Βασίλη, ξέρεις ποιοι είναι.
3: Νομίζω ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ξέρεις ποιοι είναι εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Περίμενε, Βάνα. Ξέρεις ποιοι είναι.
3: Τα ξέρω, ναι.
1: Βασίλη, ξέρεις.
3: Απλώς δεν ξέρω αν τα ξέρω.
1: Περίμενε να ακούσει ένα όνομα πολύ δυνατό.
3: Έχετε λυσάξει.
1: Όχι, δεν λέω για την κλίμη. Ναι.
2: Αλέξης Καρακατσάνης.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Digital Audio Manager.
1: Εντάξει είμαστε.
5: Ο Καρακατσάνης.
1: Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος που φύγαμε από τον ρυθμό.
5: Τι λες ρε, ο Καρακατσάνης. Ο Καρακατσάνης.
1: Ναι. Ο οποίος τι είναι, παίζουν τον τίτλο τον τωρινό.
3: Digital.
2: Digital Audio Manager.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, ναι. Okay.
5: Κομπλέ, εντάξει.
2: Δημήτριος Μεϊδάνης.
1: Να ξέρετε τώρα που πέρασαν τα χρόνια και έχει παραγραφεί ότι εμείς από το ρυθμό, γιατί όλοι νομίζουν ότι φύγαμε για τη μεταγραφή, θέλαμε να κάτσουμε γιατί δεν μας αρέσει να φεύγουμε ως μάπες γενικά από τα κανάλια και δεν είχαμε και παράπονο από τον όμιλο του Αντένα, η αλήθεια είναι. Φύγαμε για 200 ευρώ. Τα οποία μετά φυσικά όταν ήρθε η προσφορά του Μέγκα και της Alter Ego, όχι μόνο τα βρήκανε πολλαπλάσια, κάνανε match την προσφορά του Μέγκα και παραπάνω. Γιατί η προσφορά του Μέγκα ήταν τουλάχιστον για μένα με μπλοκάκι και εκεί μας κάνανε πρόσληψη. Για όλους μου τους συνεργάτες. Okay. Άρα όχι μόνο είχε 200 ευρώ, είχε πολλά περισσότερα ο κύριος Καρακατσάνης, αλλά σε κάθε περίπτωση... Τώρα είναι στην Κριτική Επιτροπή ως γνώστης.
3: Digital Audio. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα γνώσης της μουσικής. Ως επιχειρηματή, ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πολύ καλά τα νούμερα. Τι δουλειά έχει ένας τέτοιος άνθρωπος στην Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού της Eurovision?
5: Digital Audio σου λέει, κρυστάλλινο ήχος, τον έπιανε. Ποιος έχει καλό ήχο.
1: Μάλιστα. Ράξ Πετράκης. Προχωράμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Σας πάω λοιπόν μετά στον επόμενο. Δημήτριος Μεϊδάνη, ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος.
5: Ποιος είναι, δεν τον ξέρουμε.
1: Ούτε τον ξέρω.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπήρχαν.
1: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Δεν έχει καριέρα ο άνθρωπος, έτσι.
5: Δεν αντιλέγω, αλλά νομίζω υπάρχουν. Τέλος πάντων.
1: Ερώτηση. Εγώ απλώς λέω ότι στην Κριτική Επιτροπή δεν πρέπει να είναι. Βέβαια, υπάρχουν και οι συν δύο που μας είπε ο Αντώνης Καρατζίκος, που πρέπει να είναι δύο πιτσιρικάδες.
3: Επίσης από φέτος αυτό, μέχρι 35 ετών δύο άτομα υποχρεωτικά από τον ευρύτερο χώρο.
5: Ναι, ο Δημήτρης είναι στην ΕΡΤ.
1: Μάλιστα. Δεν πρέπει όμως οι περισσότεροι να έχουν διαγράψει μια πορεία. Με ένα τουλάχιστον επίτευγμα. Και ακόμη και οι δύο νεαρότεροι να έχουν κάτι να επιδείξουν. Γιατί είναι αυτοί που συζητιούνται για αυτόν τον λόγο. Πάμε παρακάτω.
3: Παράλληλα,
2: Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, ναι. Συνθέτης και πιανίστας.
3: Τον έχουμε δει, τον έχουμε δει και άλλες φορές να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, όποτε θέλετε, έχω και εγώ και η Ιβάνα, φαντάζομαι, και τη βαθμολογία που έδωσε η Ελληνική Επιτροπή.
5: Το Ισραήλ το είχαν ψηλά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Πάμε.
3: Shut up.
2: Παναγιώτης Νικολαίδης, που είναι μουσικός.
1: Ωραία, μουσική. Τώρα τον Νικολαίδης δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Τον Χριστοδουλόπουλο τον ξέρουμε.
5: Εγώ δεν τον Χριστοδουλόπουλο ξέρω.
1: Είναι καλός, πολύ καλός συνθέτης. Έχει κάνει.
3: Είναι
1: και...
3: από τους νέους καλούς.
5: Δεν ξέρω,
3: ναι.
5: Δεν ξέρω.
1: Και η Ρόδιο δεν έχει κάνει.
3: Νομίζω.
5: Ναι. Δεν αμφιβάλλω.
1: Για πες.
2: Είναι η Αθηνά Κλίμη, δημοσιογράφος.
5: Η Αθηνά Κλίμη από πού έχει ξεπεταχθεί ξαφνικά?
3: Προφανώς στην κατηγορία νεότερη θα ήταν η
1: συγκεκριμένη. Ναι, νεότερη και είναι και πολύ καλή κοπέλα και ξέρει τα μουσικά. Είναι και στο MAD. Είναι αυτή η κοπέλα που βγαίνει στο Χασαπόπουλο και στην.
3: Στην κοινωνία, βέβαια.
1: Στην κοινωνία Ωραμέγκα. Αλλά παρόλα αυτά, πέραν του ότι είναι φερέλπιδα Τι άλλο έχει να επιδείξει είναι στην Ελληνική Κριτική Επιτροπή.
3: Μήπως γνωρίζει από Eurovision που δεν το ξέρουν, μήπως ασχολείται.
1: Και...
5: μιλάμε τώρα για
1: άρα... άρα...
3: ακούστε να σας πω.
1: Χρειαζόμαστε ένα Eurofan.
3: Έχω μια ελπίδα να είμαι κι εγώ κάποια στιγμή. Θα με διαλύσετε να είμαι.
1: Μα εσύ έχεις κάνει και κάποια χιλιόμετρα στην.
5: Είσαι και 10 χρόνια στο ράδιο επίσης.
3: Και,
1: και
3: μπορεί...
1: στην τηλεόραση.
3: Μήπως και εκείνη είναι χρόνια, ρε παιδιά, και δεν το ξέρουμε.
5: Όχι.
2: Okay. Ίσως λόγω ΜΑΤ πιστεύω που ασχολείται με τα μουσικά. Γιατί και στον Ιορδάνη και στην Αμφή πάλι με τα μουσικά ασχολείται, με τις μουσικές.
5: Και εμείς περάσαμε από το ΜΑΤ, Βανά.
1: Έχουν βάλει και την Ελένη Βουλγαράκη που είναι τέλειο άμπαλη.
3: Δεν πειράζει.
1: Έχουν βάλει την Ηλένια που ήταν επίσης. Όχι, η Ηλένια δεν ήταν τόσο άμπαλη.
3: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει. Είχα πάει εγώ. Εγώ δεν με λες και μουσικό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
2: μα
3: μπορεί να μην το θέλουν
2: μουσικό.
3: Έτσι απόλυτα, ναι. Γιατί την χρονιά που πήγες εσύ, δεν είναι ότι. Μπορεί να είχαν και ένα συνθέτη επίσης, μπορεί να είχαν και ένα στιχουργό. Και άλλους ανθρώπους.
1: Εγώ ήταν η Ξένια Γκάλη.
3: Ο Ουγγαρέζος που είναι. Γιατί το βλέπεις εκεί όπως θα είναι. Δεν τα ακούς. Έχει σημασία. Σου λέει ο Ουγγαρέζος που είναι και στις τηλεοράσεις. Και το βλέπει και τα ακούει και έχει κάποια. Να. Αυτή τι θα μας πει.
1: Σωστά. Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι επειδή πιάνει και λίγο. Το νεανικό κοινό, τι εννοώ, ότι ξέρει τι θέλουν οι νέοι, είναι πιο κοντά στο στα trends, στα viral.
1: Έχει ναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι, εκ των υστέρων βρίσκεται τα διάφορα προσόντα. Εμείς λέμε εκ προημίου, δηλαδή πριν. Τι βάλανε κάτω και είδανε και την πήραν στην Κριτική Επιτροπή.
3: Έχουμε κανένα.
1: Ποιο είναι το προσόντα, το ότι δουλεύει στο ΜΑΤ, το ότι έχει αντίληψη του, το τι θέλει ο νέος, το ότι ξέρει από Eurovision. Τι είναι αυτό το ανταγωνιστικό που πήρανε την Αθηνά και δεν πήραν τον Βασίλειο.
5: Το μέσο που δεν έχει βρανάκι.
3: Έχουμε κάποιον, ρε παιδί μου, υπόψη μας, 2-3 άτομα που θα λέγαμε από νέους, όμως εγώ θα πρότεινα αυτόν.
5: Ναι.
3: Ή όλοι κάπως θα μας φαίνονταν λίγοι.
5: Όχι, όχι, εγώ έχω.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιτσιρικάδες που όντως ασχολούνται με τη μουσική.
3: Για πες κανέναν που να τον ξέρουμε.
1: Ναι.
3: Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει.
2: Δημοσιογράφο, έτσι, γιατί προφανώς βάζουν κατηγορίες.
1: Δεν
2: υπάρχουν. Μουσικό,
1: Εβάνα μου, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι πια έτσι όπως το θέτεις εσύ. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος να κάνει ρεπορτάζ.
3: Μουσικής,
1: να
3: ναι, και
1: μουσικής,
3: ένα περιοδικό αντίστοιχο. Στο Rolling Stones να γράφουμε, εδώ δεν έχουμε τέτοια.
2: Εννοώ του τώρα.
1: Του τώρα και του πότε και του μετά δεν υπάρχουν.
3: Του
1: χτες υπάρχουν.
3: Του τώρα είμαστε παιδιά των εκπομπών, του blog, του site. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια κάνουμε.
5: Εγώ έχω πάρα πολλούς, αλλά δεν τους ξέρετε γιατί είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Δηλαδή, εμείς ξέρουμε τους μη καλλιτέχνες.
5: Όχι, δεν
1: μπορείς να
5: μιλήσεις
1: απόλυτα.
5: Σταμάτα, ρε.
1: Μα σταμάτα, δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι κάθε τι που λες βάζεις ένα θέσφατο. Μη μας λες γενικό, μην τσουβαλιάζεις. Πες τη γνώμη σου.
3: Γιατί βάζεις θέσφατο.
1: Μην βάζεις τσουβαλιάσματα.
5: Εγώ ήταν σπότε
1: ξέρω,
5: κατά κονέ.
1: Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε. Ήτανε γιατί είναι καλλιτέχνες.
5: Ήταν σπότε κατά κονέ. Ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
5: Για τους κονετζίδες. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα παιδιά πώς ψηφίζουν. Ψηφίζουν τι θέλει να ψηφίσει ο κόσμος ή τι τους άρεσε σε αυτούς. Κάτι κατορτίζει την ψήφο τους και καλά στον κόσμο.
3: Νομίζω ότι η οδηγία είναι να ψηφίσεις αυτό που σου αρέσει με αύξοντα αριθμό. Τέλος πάντων, γιατί σου δίνει συγκεκριμένη βαθμολογία. Εσύ τώρα, σαν Θανάση, σαν εκεί που πας, λες μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω πίσω μου και μια χώρα. Θα ήθελα αυτό να αντικατοπτρίζει και
5: ναι,
3: το.
5: Ναι, παιδιά.
3: Αυτό όμως μπορεί κάποιος άλλος να σου πει: υπάρχει το televoting. Εμένα με καλέσαν εδώ για να πω τη γνώμη μου.
5: Μα δεν με αντιπροσωπεύει όμως εμένα αυτός.
3: Θα κάνεις televoting.
5: Μα αυτό είναι σας δηλαδή.
1: Ωραία. Τι ψη... Έλα, sorry.
3: Και αν δεν σε αντιπροσωπεύει ο ένας από τους πέντε, ας πούμε, μπορεί να σε αντιπροσωπεύει κάποιος άλλος.
1: Τι ψήφισε
3: η λοιπόν,
1: η
3: ελληνική.
2: Πάντως, συγγνώμη, πριν πει αυτό, Βασίλης, να σας πω άλλα δύο άτομα, γιατί δεν τα τελείωσα.
1: Ναι, ναι.
5: Και καλώς.
2: Η Χριστίνα Καλιακάτσου που είναι χορεύτρια και χορογράφος και η Μαρίνα Σπανό, τραγουδίστρια.
1: Α, ναι, Μαρίνα Σπανό, ναι. Τι εντάξει, ρε, τη μεγαλύτερη επιτυχία πέρσι έκανε.
2: Πάντως, συγγνώμη, 9 η ώρα βγαίνει η Αθηνά Κλήμη στον Ιορδάνη και στην Αμφή. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει από μέσα και ως Κριτική Επιτροπή.
1: Ναι.
3: Η βαθμολογία λέει
1: ότι πρέπει να έχει διαγράψει μια πορεία. Πορεία που να έχει να κάνει τουλάχιστον με τη μουσική. Αν όχι με την Eurovision. Εκεί είναι η ένστασή μου. Αυτό λέω. Σας λέω και ο Αλέξης Καρατσάνης, διευθυντής, να μην τα μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Διευθυντής στην Αντένα, όχι στον Αντένα Music, στον Easy και στον Ρυθμό, με επιτυχίες των δύο ραδιοφώνων. Δηλαδή ανέβασε τα ραδιόφωνα. Ισχύει αυτό. Αλλά με ένα τεχνοκρατικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Δεν ήταν ποτέ μουσικός ο τρόπος να βλέπει τα πράγματα. Εξού και το κολλάω, γιατί δεν έβγαλα την πικρία μου, εξού και το κολλάω με τη φυγή των μαπών. Τα πράγματα τα βάζε κάτω τεχνοκρατικά, κουτάκια και αριθμούς. Δεν ξέρω τι θέση έχει αυτός ένας τέτοιος άνθρωπος στην Κριτική Επιτροπή. Αυτό λέω. Που δεν βλέπει τα πράγματα μουσικά, αλλά τα βλέπει τα πράγματα με βάση αριθμούς. Αυτό είπα.
3: Στο σύνολο της επιτροπής που ακούς, έχει όμως και κάποιος τέτοιος θέση. Δηλαδή, με την έννοια ότι έχουμε την τραγουδίστρια, έχουμε το συνθέτη, έχουμε τον άνθρωπο που ξέρει από τηλεόραση, έχουμε τη χορογράφο,
1: έχουμε τον τεχνοκράτη,
3: τον νέο δημοσιογράφο. Θέλουμε και έναν μανατζαροφάση ή δεν σου κολλάει καθόλου.
1: Ξέρεις που, αν μου πεις τώρα την βαθμολογία
3: okay.
1: Και εδώ ότι ψηφίσαμε όχι με βάση. Το ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά για να καβατζώσουμε την ελληνική συμμετοχή. Μάλιστα. Κατάλαβε, δηλαδή διασπήραμε.
3: Στρατηγικά.
1: Στρατηγικά. Δεν ψηφίσαμε το, ας πούμε, ένα πρώτο, δεν ψηφίσαμε το φαβορί.
3: Μάλιστα.
1: Τότε θα σου πω ότι έχει θέση ένα μανατζάρι. Okay.
5: Σκηνοθέτη, okay. Γιατί δεν είχε επιτροπή.
3: Μήπως ήταν η κυρία που είπε, οι χορογράφου αυτά συνήθω ξέρουν από σκηνοθεσιακέ στισήματα.
5: Θέλω να μου πει τι αποκλεί.
1: Γιατί είναι τηλεοπτικό το πρωί.
5: Είναι τηλεοπτικό. Ναι, ναι. Τι απόκληση είχαμε, θέλω να δώσω ψήφου του κυρίου.
1: Πάμε.
3: Βεβαίω. Σα δίνω τώρα. Ναι, ναι, τη βαθμολογία τη επιτροπή αρχικά. Το 12 στην Κύπρο. 10 βαθμοί στην Πολωνία. Η Πολωνία, σας θυμίζω ότι ήταν το κορίτσι με το πρέι, με το μεταλλικό κορσέ και το άφρο μαλλί.
5: Με την καταπληκτική φωνάρα. Η πιο ωραία φωνή της Eurovision.
1: Φωνάρα, φωνάρα.
3: 8 βαθμοί στη Γαλλία, 7 στην Αυστραλία, 6 στην νικήτρια Βουλγαρία, 5 στην Σερβία, 4 στην Κροατία ήταν οι μάγισσες.
5: Αυτό είναι της επιτροπής που διαβάζεις.
3: Μάλιστα. Τρεις
1: δικής μας επιτροπής.
5: Ναι, αυτό, όχι του κόσμου, του
1: βοηθού. Όχι.
2: Τρεις, έχουμε και του κόσμου.
3: Τρεις στην Μολδαβία. Viva Moldova, Moldova.
5: Πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Δύο στη Ρουμανία που έφτασε τρίτη θέση. Choke me, choke me.
5: Τι άθλιο τραγούδι αυτό το choke me, choke me.
3: Και ένα βαθμό δώσαμε στη γειτονική μας Αλβανία. Θέλετε να σας πω και το televoting της Ελλάδας προφανώς. Στην Κύπρο το 12. Το televoting της Ελλάδας 10 στη Βουλγαρία φυσικά, 8 βαθμούς στην Αλβανία, ψήφισαν πολλοί άνθρωποι.
1: Επειδή είναι και ο Κοντόπουλος επίσης.
3: Επίσης, 7 στην Ιταλία, 6 στη Ρουμανία, 5 στο Ισραήλ, 4 στη Μολδαβία, 3 στην Αυστραλία, 2 στη Γαλλία και 1 στην Κροατία.
5: Το Γαλλία το οχτάρι της Επιτροπής δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Μιλάμε τώρα για το τραγούδι.
1: Εμένα μ' άρεσε η Γαλλία.
5: Η
1: πιτσιρίκα αυτή μ' άρεσε.
5: Χάλια.
1: Κάτσε να εντάξει, εσύ έβεσαι, εμένα μ' άρεσε.
5: Λέω για μένα, μωρέ, εγώ δεν μιλάω τώρα για μένα.
1: Χάλια, επειδή είπες χάλια.
5: Λέω χάλια, γιατί σιγά το τραγούδι μου. Και τι άλλο δώσαμε. Τη Αυστραλία, γιατί τι ψηφίσαμε την Αντάσα Θοδωρίδου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε ένα μήνυμα.
2: Όχι, να σας πω και κάτι ακόμη.
3: Ναι.
2: Να σας πω.
3: Ναι.
2: Για τον Δημήτρη Κοντόπουλο που είπατε, που μπράβο κιόλας, να πούμε και συγχαρητήρια, γιατί με έναν τρόπο κέρδισε και η Ελλάδα μέσω του Δημήτρη Κοντόπουλου.
3: Θέλω και η Βικτόρια Χαλκίτη είναι στην.
2: Και η Βικτόρια Χαλκίτη.
3: Ναι,
2: τα φωνητικά.
3: Ναι.
5: Η καλύτερη δασκάλα. Γεια σου, Βικτόρια, καλημέρα.
2: Ότι ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει πάει πάρα πολλές φορές στη Eurovision. Έχει γράψει τραγούδια για την Eurovision, 20 μέτρησα, και έχει πλησιάσει πάρα πολύ την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, θυμάστε. Μπράβο.
3: Ναι.
2: Τη δεύτερη θέση το 2008 με το Shady Lady με την Άννη Λόρακ.
3: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Και με το Hold Me με το Αζερμπαϊτζάν το 2013.
3: Ναι.
2: Και τώρα κέρδισε την Eurovision.
3: Ήταν πολύ καλή συμμετοχή έτσι κι αλλιώς και το χτίσαν. Ήταν περίπτωση, ρε παιδί μου, κάπως όπως το 18 αναδείχθηκε η Φουρέιρα και έφτασε ενώ δεν τη βλέπανε πολύ πριν μέχρι τις κορυφαίες θέσεις. Κάπως έτσι πήγε και αυτή φέτος. Δεν υπήρχε και κανένα τεράστιο τραγούδι.
1: Γρήγορα, παιδιά, γιατί είμαστε εκτός 3 λεπτά. Πάμε. Πες το.
2: Ωραία. Πήγε ο Άρης Πορτοσάλτε για τον Sky.
1: Ναι.
2: Ποιος άλλος παρουσιαστής πήγε στη Eurovision? Γιατί δεν έχει social media.
1: Ποιος?
2: Ο Κώστας Τσουρός μαζί με τη Δέσποινα Τσόκου μαθαίνω.
5: Δέσποινα Τσόκου.
2: Από μένα τα μαθαίνετε αυτά, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Από μένα τα μαθαίνετε.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μηδάνης, μου στέλνει ο Ιάσον, είναι χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός, το δεύτερο πρόγραμμα, από τους πολύ βασικούς παραγωγούς του δεύτερου προγράμματος. Κάνει εκπομπή απέναντί σας, είναι το μεγάλο όνομα του δεύτερου προγράμματος και κάνει και τρομερά αφιερώματα. Είναι ο μόνος που, αν με ρωτάς, λέει, έχει λόγο να είναι εκεί.
2: Okay.
1: Οπότε, ok, respect. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Βάνα μου, καλημέρα. Πάμε, γιατί τι λεπτά έχουμε βγει εκτός.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
8: Όταν η παράδοση και διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
8: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
8: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
10: 988.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
2: Καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, τέλος.
3: Για λίγο.
1: Δεν θα κάνουμε σήμερα την ποιήση, γιατί λόγω των γεγονότων θα έχουμε την Αμάντα. Να σας πω ότι...
3: Είσαι το ποίημα μας.
1: Έχουμε το Τόζι, πρόκειται για τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μέσα από την οποία οι έφηβοι μπορείτε και μπορούν, αν το ακούνε οι γονείς, να έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Δηλαδή, τόσο οι νέοι όσο και τα παιδιά. Τόσο οι νέοι όσο και οι γονείς τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις το Ίδρυμα Vodafone δίπλα σου, για να μπορέσεις λίγο να έχεις έναν εξοπλισμό που θα σε βοηθήσει να πλοηγηθείς με ασφάλεια σε αυτό το αχανές περιβάλλον που ονομάζεται ίντερνετ. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, Βάνα μου.
4: Αμάντα.
1: Αμάντα, ναι, sorry.
5: Αμάντα.
4: Και την άλλη την λέει Αμάντα, τα ίδια τραβάμε.
1: Ναι, τα κάνω ανάποδα, ναι.
2: Κάτι play outs έχουμε τώρα, κάτι ψηλικοκό έτσι.
4: Τα αρέστα.
2: Ναι, αλλά πλέον μπορούμε να τα πούμε όλα. Φιέστα η ΑΕΚ χθες, έγινε η γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Νωρίς το είχε, Αμάντα,
2: Ορίστε.
4: Νωρίς πρέπει να ήταν, γιατί κάτι φίλοι μου 6,5 ώρα πηγαίνανε, ανεβαίνανε.
2: Ήτανε και το μάτς πριν.
4: Α, μάλιστα.
2: 7.30.
4: Α, βέβαια.
2: Και μετά ακολούθησε, 7.30-9.30 και μετά ακολούθησε η φιέστα.
1: Θα ήταν ωραίο όμως από την πλευρά του Ολυμπιακού να χαλάσει, να σκουρίνει, να θολώσει τη φιέστα της ΑΕΚ με μια νίκη μέσα στη Φιλαδέλφεια.
2: Εντάξει, σοπαλία ήταν, δεν κέρδισε.
5: Κομπλέ.
1: Εντάξει, σοπαλία είναι σοπαλία όμως, δεν έχασε κιόλας. Άμα έχανε θα ήταν πλήγμα. Η σοπαλία είναι οι πρωταθλητές. Είμαστε εντάξει.
2: Δεν είναι νίκη αυτή.
1: Η σοπαλία είναι αδιάφορη. Δεν την ενοχλεί η σοπαλία την ΑΕΚ, αφού είναι πρωταθλήτρια. Η ΙΤΑ όμως θα την έτσουζε. Δεν συμφωνεί.
2: Παρόλα. Εντάξει, μικρή σημασία έχει.
1: Ναι, σωστά.
4: Σημασία έχει ότι βγήκαμε Champions League.
1: Εν τέλει.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά του. Αυτό ήθελε, αυτό έκανε. Να πάρει τη δεύτερη θέση, την πήρε και είναι όλα καλά. Μετά το 1-1. Οπότε πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός. Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του έφερε την κούπα στον αγωνιστικό.
5: Αμάντα, θα τα πω τώρα γιατί έχουμε.
4: Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι έγινε.
5: Θα σου πω τώρα. Έχουμε κάνει πολλές φιέστες.
2: Ένα act, ρε παιδί μου. Ένα αυτό. Ψάχνανε την κούπα. Πού είναι η κούπα. Αυτό είδε κανείς την κούπα.
5: Την κατέβασε ένα κομμάντο από το. Χαμός. Αμάντα,
1: κάτσε, περίγραψε το. Πείτε μου, ρε παιδιά, τι έγινε.
4: Τα ακούω πολύ εντυπωσιακό. Ήθελα να πάω.
1: Ψάχνανε την κούπα και καλά.
2: Ναι, πού είναι η κούπα και τα λοιπά. Και ξαφνικά η κούπα έσκασε. Μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος συμμετέχει σε αγώνες. Τι είναι, φόρμουλα
5: WRC.
1: Αγώνες ράλι. Μάλιστα. Και έφερε με το αυτοκίνητό του την κούπα αυτός. Ενώ πριν την
2: κέρδισε, νομίζω, και. Πότε ήταν, στην Κίμη, χθες πρέπει να ήταν.
1: Α, κέρδισε και εκεί.
2: Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ασχολείται και με αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
5: Μπήκε μέσα, έκανε ένα μισό ντόνατ.
4: Παιδιά, έκανε δύο κολλιές, ναι, αυτά και τα άφησε. Πολύ καλό.
2: Βλακία μου που δεν πήγα. Έφερε την κούπα εκείνος.
1: Και του φωνάζανε, δεν θα φύγουμε αν δεν τραγουδήσεις και τέτοια.
5: Ο κομμάντο από πού κατέβηκε από τη στέγη. Κατέβηκε, έφερε και ειδικές δυνάμεις ο Ηλιόπουλος.
1: Έσκασε ένας τύπος. Πώς λέγεται. Εωρητής.
5: Λοκατζίδες.
4: Χάλια γίνανε τα γρασίδια.
1: Τέλος πάντων, ναι, και εγώ αυτό σκεφτικά, άμα το πιστεύεις.
5: Εντάξει, δικό του είναι, θα το πλέον.
2: Δεν θα τα χρειαστούν τώρα προς το παρόν.
4: Δεν ανακατεύομαι.
5: Πάντως αυτό που ήθελα να πω εγώ. Έχουμε κάνει και έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, φιέστες σαν Ολυμπιακός. Αυτό το ωραίο πράγμα που είδαμε χθες, δηλαδή ήταν, ρε φίλε, λες κομπλέν. Ας διασκεδάσω τώρα.
1: Διασκεδαστικό.
5: Ήταν content.
1: Ναι, αλλά από την άλλη θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αρμόζει και στο προφίλ του Προέδρου της ΑΕΚ, που είναι λίγο πιο. Διασκεδαστής.
5: Ναι. Σου είπα, ρε, σαν Ανδρέας βγήκε χθες.
1: Ναι.
5: Σαν Παπανδρέου.
1: Τι λέει, ρε,
5: Παπανδρέικο.
2: Εγώ δεν είχα, ρε παιδί μου, πρόβλημα με αυτό που είδαμε χθες.
4: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε.
1: Αυτό λέμε. Απόψεις είναι, ρε παιδί. Αυτά κάποιος μπορεί να μην το άρεσε. Γιατί νομίζετε ότι εκείνος όταν προκαλεί Έτσι προκαλεί, όχι ότι ενοχλεί. Δεν
2: αυτό
1: περιμένει,
2: ακριβώς,
1: δεν περιμένει γιατί... και τις αντιδράσεις, ξέρει.
4: Βέβαια. Δεν είχα υπόψη
2: και
4: μου καθόλου
2: το
4: ότι.
2: Ο κόσμος.
4: Ότι μπορεί να γίνει τέτοιο δρόμενο, ότι πού είναι το κύπελο, κλέψαν αυτά, το φέρνουν
1: πάντως,
4: μέσα.
1: Πάντως, εγώ που βλέπω, ίσως να είναι και ο αλγόριθμος που την πάτησε και ο Θανάσης. Απαρεπτόντως, δεν θα ανακοινώσει σήμερα ο Τσίπρας. Θα το ακούσετε. Το πότε θα το ανακοινώσει, θα το ακούσετε στο δελτίο ειδήσεων του Μπάρι 11 και
6: ευχαριστώ για το teaser.
1: Για να τιζάρω την Κατερίνα μας. Όχι, δεν τον ακούσε. Εντάξει, είχε μια πληροφορία εκ των έσω ο Θανάσης. Αυτά αλλάζουν ένα λεπτό. Δεν φταίει και ο Θανάσης τώρα, αλλά η πληροφόρηση, η σωστή, είναι στο δελτίο ειδήσεων του Μάιρ 104,6 από την Κατερίνα Μπούκα. Η επίσημη, μάλλον. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Α, για το ότι έβλεπα λοιπόν στον αλγόριθμο ότι έσκαγαν, ότι το γλίτσαν πάρα πολύ οι έκτζηδες. Δηλαδή από φαρμακεία που πέρασαν. Ξέρετε στα φαρμακεία που αναβοσβήνει ο Σταυρός και λέει από κάτω, ρε παιδί μου, περνάει κάτι και λέει. Συνήθως λέει το ωράριο.
4: Ανοιχτά
1: σήμερα. Και... εκεί έλεγε πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
4: Πολύ ωραία.
1: Στα λιμάνια, στα πλοία, ο καθένας στη δική του την. Εννοώ στην ιδιοκτησία του, περνούσε το ότι κάπως ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα.
4: Ωραίο.
1: Μπορεί βέβαια να είδα ένα εγώ και να μου τα βγάζει όλα.
5: Καλά, εδώ έβαλε τη
2: μάλλον αυτό έγινε.
5: Έβαλε τα πλοία του και μπαίνανε στον πειρά και καλά για να μας πειράξει με τον ύμνο της ΑΕΚ.
1: Άρα δεν τα είδα. Δεν είναι ο αλγόριθμος. Εδώ πέρα τη λέω φανάσου.
2: Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν ήταν για να πικάρει, για να είμαστε ακριβείς, γιατί σε όλα τα λιμάνια έμπαιναν έτσι τα πλοία. Δεν έμπαιναν μόνο στον Πειραιά, είδαμε και στην Κίμολο και σε άλλα λιμάνια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν είναι ένα συμπέρασμα αυτό που ότι έγινε μόνο στον Πειραιά.
5: Ασφαλές. Δημοκράτησα που είσαι.
1: Όχι, καλά, μας προστατεύεις. Μας προστατεύεις, σου θυμίζω ότι είμαστε στον όμιλο του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ήρθε μέσα στο σπίτι μας και πάταγε τις κόρνες. Αυτό, γι' αυτό το λέει η Αμάντα.
4: Στη Φιλαδέλφια στα μαγαζιά είχαν καμιά έκπτωση να φάει ο κόσμος.
1: Σωστό.
5: Σωστό
4: που είναι βασικό και θα βγήκανε μαζικά.
2: Έλατε Βασίλη μου, δεν το γνωρίζω.
5: Στα ακτοπλοϊκά να πέσουν λιγότερα τον κύριο Λιόπουλο.
4: Λίγο άμα θέλετε.
5: Έτσι.
4: Που κάνατε αυτό το ωραίο με τα μάξι μέσα.
2: Θα κάνουμε τα γραφές, σαν έβγαλε,
5: το διάγγελμα το έκανε χθες, κάτι για τα tickets δεν είπε.
6: Ναι, μωρέ, να πάμε μία παλιοσαλαμίνα. Α, δεν πάει σαλαμίνα.
5: Τίνο, Μύκονο.
6: Μια μικρή Κυκλάδα. Κάτι να γίνει.
1: Εγώ δεν έχω καλή εμπειρία από τη Σίτζετ για διάφορους λόγους. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πω δημόσια αυτό.
5: Έλα, μωρέ.
1: Αλλά, ναι. Αν έλα, θέλ... μωρέ, να μην το πω.
4: Μήπως θέλουν να σου αλλάξουν την εμπειρία φέτος.
1: Δεν είχα.
6: Καλή καμπάνια θα ήταν αυτή.
1: Αυτό αφορά εμένα και τους επιβάτες της συγκεκριμένης του συγκεκριμένου δρομολογίου. Μπορεί μετά να ήταν μια εξαίρεση αυτό που να επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πάντως, ναι. Και όταν. Τέλος τώρα, έτσι. Και όταν κάποια στιγμή. Ήρθα σε επαφή μαζί τους για συγκεκριμένο λόγο, με αντιμετώπισαν ως σκουπίδι. Όταν έδιναν στην Κουτσή Μαρία εισιτήρια. Και νιώσα πολύ σκατά.
4: Έλα, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι. Αυτό έγινε μετά την εμπειρία στην οποία σου είναι και εσύ, Βασίλη.
4: Ήμουνα, ναι. Πάντως, περί Κουτσής Μαρίας που το λες, συγγνώμη, αγαπημένη Μαρία, έχεις χτυπήσει και το πόδι σου, αλλά πολύ εισιτήριο, ρε παιδιά. Πολύ εισιτήριο.
1: Δεν έδινε όλοι, ούτε καν influencers.
4: Δηλαδή, πρέπει εγώ που θα πάω, ας πούμε, και πληρώνω το εισιτήριό μου να ταξιδέψω στην πλάτη μου τζάμπα την Κατερίνα Μπούκα που έχει 1000 followers στο Instagram.
5: Παιδιά, μην τα λέτε.
1: Εγώ ήρθα σε επικοινωνία για συγκεκριμένο λόγο και για ανταποδοτικό. Δεν μου απάντησαν ποτέ. Δηλαδή, δεν το θέμα ότι δεν έγινε, αλλά με έκαναν πραγματικά. Ως τσαμπατζής που τι, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
6: Διαβάστηκε. Τι λέει, παιδιά, το τμήμα επικοινωνίας εκεί πέρα ίσως θέλει μια αναστελέχωση.
2: Πώς επηγέσαι σπαμ το mail.
1: Ήταν τηλεφωνήματα και μάλιστα κάποιος μεσολάβησε γιατί πραγματικά είχα μια πρόταση να τους κάνω. Δεν ζήτησα τσαμπατζιλίκη, αλλά με έκανα να νιώσω σκουπίδι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά μπορεί
2: οπότε
1: να είναι και μεμονωμένη εμπειρία.
2: Την πρότασή μας και αποσυρθήκαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, όχι, εγώ στην τσέτ δεν ξανά. Από δική μου επιλογή δεν ταξιδεύω. Αλλά προχωράμε.
2: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε πρώτη ΑΕΚ πρωταθλήτρια, μετά ακολουθεί ο Ολυμπιακός, στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ και πάει για προκριματικά Europa, ο οποίος ΠΑΟΚ έφερε 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Και ο Παναθηναϊκός,
1: τελικά έγινε και κλεισμένον επειδή κάναμε ολόκληρη συζήτηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, όπως τα ξέρουμε, conference, τέταρτη θέση, όπως τα είχαμε πει, δεν έχει αλλάξει τίποτα με αυτό. Έχουμε νεότερα και με το ποιοι πέφτουν. Λίδωσε και αυτή η συνθήκη. Αστέρας Τρίπολης σώθηκε. Πανσεραϊκός και Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Και θυμίζω, Ηρακλής και Καλαμάτα είναι οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν και θα αντικαταστήσουν αυτές που θα πέσουν.
4: Συγχαρητήρια στις ομάδες για την άνοδο. Κουράγιο στις ομάδες για την κάθοδο. Έτσι είναι η ζωή.
2: Ορίστε ο Βασίλης μας. Είναι αυτό. Στέλνει και το δικό του μήνυμα.
4: Τι να κάνω και εγώ. Είδατε και ο Ακύλας και... δέκατος, παιδιά. Μην σταματάτε
2: από
4: πουθενά.
2: Από το πουθενά. Από το πουθενά.
1: Ορίστε,
2: ναι,
1: ορίστε.
2: Μπάσκετ ξεκινάει η εβδομάδα Final Four. Εβδομάδα Final Four, Ευρωπαϊκή. Χαμός θα γίνει αυτή η εβδομάδα. Θα το παρακολουθούμε. Θα έρχονται, θα πηγαίνουν μέχρι την Παρασκευή που θα είναι και τα ημιτελικά. Στην Basket League έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Και το ζευγάρι Άρης ΑΕΚ από 25 Μαΐου και μετά σε τρίτο μάτς. Τώρα έχουμε τα δικά μας.
5: Να σου πω, ωραία, Μάντα. Επειδή μου έχουν στείλει πάρα πολύ μήνυμα, να το πούμε λίγο εδώ δημοσίως και σίγουρα θα έχουν μιλήσει και στον Δημήτρη κάποιοι. Με τα εισιτήρια, τι γίνεται τελικά? Γιατί ο κόσμος ψάχνει εισιτήρια για το Final Four.
2: Δεν υπάρχουν. Ήταν μέχρι χθες, νομίζω. 17 είχαμε χθες.
5: Ναι, 16.
2: Ναι,
5: 17.
1: Ναι. 17.
2: Μέχρι 17 ήταν η μεταβίβαση μέσω της πλατφόρμας για να μπορέσεις να αλλάξεις όνομα στα εισιτήρια.
5: Okay.
2: Και η πλατφόρμα, επειδή υπήρξαν διάφορα περιστατικά, πάλι βγήκανε σε διάφορα site αυτά, πάτε στο ένα άλλο, σου λέει θα ανοίξουμε την πλατφόρμα γιατί κάποιοι δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν το εισιτήριό τους, οπότε έτσι μπόρεσαν να αλλάξουν το όνομα και νομίζω θα ξανανοίξει η πλατφόρμα για πριν τον τελικό κάποιες ώρες, για μέρα.
1: Έχουν τώρα ξυπνήσει διάφοροι και θέλουν εισιτήριο στο παραμισό μας.
2: Στο παρατσάκ, ναι.
5: Το πόσοι μου έχουν ζητήσει.
4: Δεν έχω κι εγώ τίποτα, σας τακτοποιούσα.
2: Όλος ο κόσμος αυτό ψάχνει, το γνωστό των ημερών. Έφυγε το ποδόσφαιρο, τώρα αρχίζει το καλό στο μπάσκετ. Και βεβαίως να σας πω για το πόλο γυναικών, Ολυμπιακός κέρδισε τη Σαμπατέλ και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
5: Μπράβο, κορίτσια!
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
5: Μπράβο.
2: Είδαμε πολύ, πολύ όμορφες εικόνες από το Παπαστράτη και με τις θρυλικές προσωπικότητες, τις πολίστρες που τιμήθηκαν. Και να πούμε επίσης ότι και στο handball προκριθήκαμε. Η εθνική ομάδα handball ανδρών προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε την Ολλανδία.
5: Μπράβο,
6: αγόρια.
2: Σας αφήνω, ναι, με το viral του Σαββάτου, Eurovisionικο μπασκετικά.
5: Ωραία,
2: έχει γίνει χαμός με την Τάρα και τη Eurovision που το τρόπαιο πήγε στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
2: Και πού πάει το μυαλό όλων?
5: Στο Βεζέγκοφ.
2: Ναι ρε παιδιά, γίνεται χαμός. Σου λέει Βουλγαρία πήρε τη Eurovision, θα χαρεί και ο Βεζέγκοφ τώρα, θα σηκώσει Ευρωλίγκα. Και τους βάζανε μαζί και εδώ στο Ταμίμς και έγινε χαμός τους.
5: Είναι χρονιά.
1: Ερώτηση, ο Βεζέγκοφ σε ποια διοργάνωση βγήκε MVP?
4: Στην Eurovision.
1: Αφού δεν έχει παίξει ακόμη ο τελικός. Τα έχουν βγάλει ήδη.
5: Για το regular season.
2: Έτσι βγαίνει στην κανονική περίοδο. Βγαίνει πριν τότε.
5: Βγαίνει τον MVP.
1: Βγαίνει κι άλλος μετά, ναι, στο Final Four.
5: Με το Final Four.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά, ναι.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ.
2: Πάντως αυτό είναι σημάδι, σου λέει. Είναι σημάδι.
5: Σημάδι.
4: Σε ευχαριστούμε. Και Σάσα και Νταρά.
5: Ναι, ωραίο.
1: Αν δεν ήταν παντρεμένη, πιστεύω θα έκανε κίνηση ο Σάσα.
4: Είναι παντρεμένη, φουλ ερωτευμένη αυτή. Και ο άντρας της λέει,
1: με
5: Τούρκο.
1: Ο άντρας της τη στήριξε και της είπε θα το πάρεις. Αυτή δεν το πίστευε.
4: Ακριβώς.
2: Και είχαν και πέτειο νομίζω την επόμενη.
4: Την έχει βάλει αυτός και διαβάζει κάτι τώρα, όχι μεταφυσική ακριβώς, κβαντική φυσική, και πώς αυτό συνδέεται, σου λέει, με το πώς οι σκέψεις μπορούν να μεταβάλουν την ύλη. Δηλαδή αυτή το δούλεψε.
1: Απίστευτο.
4: Το δούλεψε αυτό και το πήρε.
1: Σκέψη και ύλη.
4: Κβαντική έκανε. Τη βλέπεις εκεί με το ροζάκι και τα αυτά και λες θα είναι καμιά απλή.
1: Και το πληθωρικό στήθος.
4: Όχι, έχει κάνει κβαντική αυτή.
1: Αχ, τι ωραία. Μακάρι να βρω εγώ μια γυναίκα με μεγάλο στήθος και κβαντική φυσική στο μυαλό.
4: Ωραίο συνδυασμό.
1: Σε ευχαριστούμε, Μάματα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Μάπες, τα κάναμε κόλλο σήμερα, αλλά ξέρετε ότι αυτό είναι το Μάπες. Δεν υπάρχει καλέτα, δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Τρία τραγούδια παίζουμε όλα και όλα. Λοιπόν, η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά σου εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snap ανοίγει λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Προσέξτε, μόλις τελειώσω αυτή την αναφορά, μετά θα σας δώσω ένα δώρο. Οπότε κάτσετε και αλέστε στο κεφάλι σας τι είπαμε με την Αμάντα, γιατί θα σας ρωτήσω κάτι από αυτά που είπαμε με την Αμάντα για να τσιμπήσετε το δώρο. Με τη Snap λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap από το αμοιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι βάζεις, ένα ρούχο, ένα νέο gadget, το βάζεις, το ζαχαρώνεις. Ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα ότι έχεις κάποια λεφτά στην τράπεζα. Ο Snap από το αμοιευτικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% 5% ετήσιο επιτόκιο, παρακαλώ. Αυτό είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappi? Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Τώρα, ερώτηση. Πείτε μια ερώτηση από αυτά που είπε η Αμάντα ή να την πω εγώ.
4: Ναι, πες.
1: Ποια είναι η ομάδα που πέφτει κατηγορία λοιπόν, σύμφωνα με τα play out που ολοκληρώθηκαν χθες?
4: Μία από τις δύο.
1: Όποια. Αν πείτε μία από τις δύο, ή να πούμε κάτι πιο τέτοιο από αυτά που είπε η Αμάντα.
5: Θες να πας λίγο με την Τάρα, με ποιον έχεις
1: συγγενία? Να πάω με το. Όχι, το πει τώρα τελευταία. Να πω κάτι για τη Φιέστα που είπε η Αμάντα. Τι είπε?
6: Έχουν αρχίσει να στέλνουν πάντως οι ομάδες.
1: Έλα, εντάξει, τώρα.
4: Πάμε με τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
1: Θα κάνουμε λοιπόν. Συμμετέχετε μέσα από αυτήν το μήνυμά σας τώρα στο 698-104-104-6. Να τσιμπήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καλλυντικά Athon Nights. Αν ψάχνεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σου, γνώρισε τα Athon Nights. Premium καλλυντικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο, του Αγίου Όρους δηλαδή. Και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ξεχώρισε το αντιλιακό προσώπου Athon Nights που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε στο e-shop των Athon Nights, athonnights.com. Συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, παρακαλώ, τα Athon Nights προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζει κάθε μέρα. Πάμε στους μάπες για να ολοκληρώσουμε.
6: Το αγαπημένο μου είναι η Αγγελική που δεν έχει πτωηθεί που το έχουμε αλλάξει σήμερα και στέλνει ποίηση.
1: Μπράβο. Να κλείσουμε με τις Αγγελικές το ποίημα λοιπόν.
6: Α, όχι, στέλνει ποίηση.
5: Συμμετοχή
6: τη.
5: Όχι, λέει συμμετοχή. Ποίηση.
1: Α, ποίηση.
4: Ναι, ναι. Okay. Γενικά οι μάπες όταν βλέπουν και πλησιάζει η ώρα στέλνουν. Εδώ έχω και τον φίλο τον Πούντο, ο Τζον που έχει στείλει την ποίησή του. Εδώ φίλο παιδιά μα λέει. Την προηγούμενη Δευτέρα, λέει, έρχεται γνωστός που ασχολείται με στοιχήματα προγνώσης και αυτά και μου λέει Βουλγαρία στην τριάδα και δεν τ' άκουσες από μένα. Έπιασε 65 ευρούλια ο μάπας.
5: 65 ευρούλια δεν είναι τίποτα.
4: Τίποτα. Δεν το έπαιξε νίκη.
1: Γνωστός του, όχι γνωστός μας.
4: Γνωστός του. Δεν το έπαιξε νίκη, ρε παιδί μου. Γιατί άντε να πεις τώρα τις τελευταίες μέρες, πολλοί την είδανε πεντάδα, άντε και λίγο παραπάνω.
1: Την τελευταία
4: νίκη
1: μέρα.
4: Δεν
1: ήταν όλη τη μέρα 7 η απόδοση. Δηλαδή ναι, έβαζε 1 ευρώ και έπαιρνε 7.
5: 8.
1: Είχε φτάσει 8. Εμένα, αφού ήταν στην τετράδα.
5: Εμένα μου στείλε πάντως δελτίο πολύ. Δεν θέλω.
1: Γνωστός, ναι.
5: 7,5 χιλιάρικα έβγαλε. Έριξε ένα χιλιάρικο κοντάρα.
1: Έχει σημασία όμως να σου πω πότε το έπαιξε. Αν το έπαιξε το πρωί του Σαββάτου, εγώ το πιστεύω.
5: Το έπαιξε μετά το μεσημέρι. Τραγούδισε ο Ακύλας και έριξε κατευθείαν.
1: Εκείνη την ώρα.
4: Ναι. Έριξε όμως σου λέει.
5: Live betting. Ένα χιλιάρικο.
4: Και πήρε το ρισκάρισε εύκολα.
5: Θέλει,
1: μετά τον Ακύλα είναι η αρχή επίσης. Δεν είχε βγει.
5: Όχι,
1: 12 κοντάρα.
5: Και ήξερε σαν αναλυτής, λέει, βγαίνει το δυνατό έκτο, μετά από 6 θα βγει το μπαγκαρέ που θα μας καπελώσει. Και έτσι έγινε.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί είναι στατιστική το στοίχημα.
1: Θανασί.
5: Σε παρακαλώ.
1: Εσύ, εγώ σε παρακαλώ.
5: Εγώ δεν τολμάω να παίξω, το λέω. Εγώ δεν θέλει
1: γκάτ. Εσύ δεν τολμάς να παίξεις για τις τσιγκούνες και δεν θες και για τα λεφτά που βάζεις πρέπει να τα θέλεις χαμένα.
5: Κοίτα, για να βγάλεις πρέπει να βάλεις. Τώρα με το 5 ευρώ και το 10 ευρώ.
1: Κατερίνα μου, θες να σπάσεις ένα 2 ευρώ να πάμε να το παίξουμε?
6: Τι να το παίξουμε, ανάλογα.
1: Α, μπράβο. Yeah. Λοιπόν, και με αυτήν την τσιπιά που μόλις μεταδόθηκε από τον αέρα του MyRadio 104,6, δηλαδή 2 ευρώ πέτατε από το παράθυρο. Πρέπει να με ρωτήσεις γιατί τα θέλω.
6: Δεν θέλω να τα πετάξω από το παράθυρο εγώ.
5: Πάρα πολύ. 2 ευρώ για να πάρεις 6, μόρα και 8.
6: 2 ευρώ παίρνω διάφορα πράγματα με 2
1: ευρώ. Για πες ένα.
6: Παίρνω 4 πακέτα φιλτράκια.
5: Πώς σας φάνηκε? Για να μοιράζει τους γκόμενους.
1: Είναι ζόγος, ζόγος, τριφτά τσιγάρα.
4: Ναι.
1: Εδώ από μόνο αλκοόλ, από εδώ θα τα ακούσετε όλα.
4: Επειδή τα παίρνεις ακριβά, είναι ένας με καρότσι, μπράβο, ο οποίος περιφέρεται από στενό σε στενό στα εξάρχεια και τα πουλάει 30 λεπτά αντί για 50 τα φιλτράκια.
6: Και θα πετάξω εγώ 2 ευρώ.
5: Θα σε δω καλύτερη χρήση του 2 ευρώ.
1: Γιατί δεν είναι φιλτράκια αυτό, Βασίλη.
4: Λοιπόν,
1: να στα πω τα νέα, αγάπη. Από κάτω είναι το εμπόρευμα.
5: Έχω πολύ καλύτερη επενδυτική λύση για το 2 ευρώ. ευρώ, παιδιά. Έχω πάνω από 6 καφετέρες τον τελευταίο μήνα. Ναι. Όλοι τον φραπέ τον έχουν 2, 1,80 και 2,5.
4: Γι' αυτό άλλαξε καφέ.
1: Λοιπόν,
6: θα έχουμε
5: όχι,
6: project.
5: Ένα καλοκαίρι μόνο φραπέ πίνω.
1: Αύριο.
6: Τι κάνουμε με 2 ευρώ.
1: Ακριβώς. Αύριο έτσι. Με ένα 2 ευρώ. Αν δώσουμε και λίγο χρόνο στους μάπες να μιλήσουν, βέβαια, γιατί τους έχουμε πάρει φαλάγγι. Δεν πέσει σήμερα, ήταν η Δευτέρα. Είχαμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, μάπες, συγγνώμη. Για όλο αυτό που χρεωθήκατε σήμερα, συγγνώμη για αυτό που σας επιβάρυνε την αρχή της ημέρας σας και την αρχή της εβδομάδας σας. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε με λίγα λόγια. Αν εσείς συνεχίζετε να ακούτε Mappe Show, είστε άξιοι της μοίρας σας. Όπως λέει και ο Γρηγόρης, ακούτε τους καημένους. Βασίλης Βλάχος ο καημένος, Θανάσης Πάστας ο καημενότερος. Η κακομοίρα είναι η Κατερίνα Μπούκα.
4: Στα χειρότερα του Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Δύσμηρη ανυπομονή να σηκωθεί να φύγει η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και εσείς όλοι, ξαναλέω, τη μοίρα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, μάπες!
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Στις 26 Μαΐου φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται και η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού με τις διαδικασίες για τη συλλογή υπογραφών να πραγματοποιούνται το βράδυ της Κυριακής. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Φιλαδέλφια, ενώ δύσκολη είναι η κίνηση και στην άνοδο. Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Λαμίας. Έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Σήμερα 18 Μαΐου η Διεθνής ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο και ειδικές δράσεις σε μουσεία της Ελλάδας. Αστρολογικά ιδανική όψη για όποια εργασία, πνευματική ή δημιουργική. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6.
0: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο ο ρυθμός, τραγουδάρες.
5: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.

0: για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Περισσότερη μουσική.
6: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
6: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
6: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
5: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο λυτροκάπι.
7: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
9: Στείλτα για τα καλά.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Στα
5: του σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το

0: πάντοτε μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
3: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Όσο μου πέταγε ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: τραγουδικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο αγαπάς παίζει εδώ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
5: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
4: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
5: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
4: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
5: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
4: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Ρυθμός
7: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κοζόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Περισσότερη μουσική.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988. Κοίτα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80%.

0: 100% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας. Ρυθμός 988.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Τώρα που σε έχω

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
4: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
3: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
5: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
7: Στείλ τα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες.

0: εμπειρίες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρωτάει

0: Ρυθμός 98.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ρυθμός 988.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
6: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
7: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
6: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
7: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
6: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
7: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
4: 988.

0: Πιο κακό εαυτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Κατέρι Λαζάρετη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
3: Τζούλη, πάρτον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρίφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
3: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Με τα καλά τώρα, ε!
12: Χαμηλό!
13: Έφτασα στο Χανάι!
12: Μπήκαμε λάθο! Να με τα φαρμακάσουνε!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι!

0: τα σήματα της Eurovision, πού είναι οι προκοπές.
1: Τώρα τέλειωσε η Eurovision, γύρισες, μαζεύτηκες. Καλά, σήμερα θα κάνουμε Eurovision εκπομπή, το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ό,τι θέτε, παιδιά.
1: Γιατί τα ξέρεις όλα, τα έχεις ζήσει όλα. Πω πω, μπράβο.
0: Ιστορική στιγμή. Αυτό τώρα που ακούω το πανηγυράκι από πίσω, χάρη μου, είναι βάλσαμο.
1: Είδες καμιά φορά, καλή κυροτινούλα. Βέβαια έχει ζέστη τώρα εδώ το στούντιο, δεν ξέρω κάτι έχει συμβεί.
0: Άκουμε τώρα. Ήρθα και στη ζέστη που ήρθα από τα χιονόνερα.
1: Ναι, είσαι πολύ χοντραντημένη. Έχεις ακόμα, δεν έχεις προσαρμοστεί στο αθηναϊκό ελληνικό πράγμα.
0: Αδερφέ, μου το έπανε και εμένα τώρα. Μου λέει, πού πας με τη ζακέτα αυτή. Τους λέω, ρε παιδιά, είμαι ακόμα καλά εκεί. Παιδιά, μιλάμε κρύο!
1: Εκεί είχε κρύο, αλλά εδώ έχεις καταλάβει ότι το μεσημέρι δεν.
0: Όχι, δεν παλεύεται. Βαστάς.
1: Να.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Άμα ξεκινήσει από
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια, αύριο βροχή. Να ξέρεις. Με ζέστη. Αλλά βροχή με ζέστη.
0: Πιο πολύ ταύτιση του καιρού με εμάς δεν έχω ξαναδεί.
1: Το Σάββατο βέβαια έβρεχε και στην Αθήνα, να ξέρεις. Αλλά ήταν σπαστικός καιρός. Δηλαδή έβρεχε με ζέστη. Με βερμούδα κιόλας ήμουνα. Το χειρότερο.
0: Το σιχασιό. Το τροπικό κλίμα. Το σιχασιό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, επιστρέψαμε άρτια φιχθέντες από τη Βιέννη. Εννοείται τα λέγαμε κάθε μέρα εδώ με το Χάρη.
1: Ήταν ωραία εμπειρία.
0: Εντάξει, είναι μοναδική
1: ωραία
0: εμπειρία.
1: Ωραία
0: είναι
1: μοναδική. Η Βιέννη, κοιτάστησαν καλά, τα φτιάξαν ωραία στη Βιέννη. Βαρετά.
0: Παιδιά, δεν ήταν η Αυστριακή να πεις ότι πέταγε όταν την κοιλώτα, τώρα δεν είναι και, είναι και λίγο ευγενής είναι και έτσι και χαροπή και... αλλά... έχουν αυτή το. Δεν
1: σας κάνανε σωματικό έλεγχο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και πραγματάκια στο βαλιτσάκι και.
0: Κάθε μέρα, Χάρη. Κάθε
1: εσένα
0: μέρα.
1: Αυτό είναι το χειρότερό σου.
0: Δεν έχω χειρότερο. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πάρει και τα πράγματα μαζί, τα ρημάδια. Βγάλε, ξεχωριστά να βγάλεις, αν έχεις μικρόφωνα αυτά. Δηλαδή, τους κάμεραμάν που ερχόντουσαν με τον εξοπλισμό τους, τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Αφού γι' αυτό έμπαινες μέσα στο στάδιο και μετά έλεγες, πού να ξαναβγώ τώρα να ξαναπεράσω έλεγχο, γιατί ξαναπέρναγες μετά.
1: Α, ναι. Αυτό είχαν κάνει αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Κανονικότατα. Και επίσης,
1: λογικό βέβαια, ναι.
0: Αν και έχω να σας πω ότι, okay, το κομμάτι της ασφάλειας, εκεί που τους τη βάραγε στο κεφάλι, ήταν το wireless. Μη σε βλέπανε με ακουστικά. Wireless, με συνδέσεις να μιλάς στο κινητό που δεν ήταν επίγειες. Τους γύριζε το μάτι.
1: Λέει τα AirPods αν τα φοράς.
0: Όπο νεύρα, σε βγάζει από φωτογραφία.
1: Ότι καρφώνεις.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι τους έπιαστε. Δηλαδή πήγα να κάνω μια ζωντανή σύνδεση και είχα το μικροφωνάκι αυτό, ξέρεις, που συνδέεται wireless με το κινητό. Τη μία την κοπέλα τη βγάλανε φωτογραφία τη διαπίστευση. Τη λέω, καλέ, γιατί σου βγάλανε φωτογραφία τη διαπίστευση. Πήρε παράνομο υλικό. Όχι, μου λέει για το wireless.
1: Α, καλέ, πιο παράνομο υλικό. Εγώ τα βλέπα live τι πρόβε όλε.
0: Ναι, καλέ.
1: Εγώ δηλαδή, sorry κιόλα, έπαιρνα, είχα βρει ένα YouTube κανάλι.
0: Ναι,
1: και με το που γινόταν η πρόβα ή το jury show, όπω το λέτε, με το που τελείωνε, έβλεπα εγώ τελειώνει, έμπαινα στο YouTube.
0: Αυτό πήγα
1: το είχε ολόκληρο, το έστελνα στην εκπομπή.
0: Αυτό φέτο. Τους είδα πολύ χαλαρούς. Δηλαδή μέσα στις πρόβες δεν.
1: Ίσως είναι βέβαια και ευστημένο αυτό. Πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω. Α, θα μπορούσαν να το κάνουν όμως όπως στη Σουηδία. Δηλαδή στη Σουηδία, όταν βλέπεις την πρώτη πρόβα που λέγεται πρόβα ρούχων, dress rehearsal τέλος πάντων, σου λέγανε οι Σουηδοί, μπορείτε να γράψετε 10 δευτερόλεπτα από κάθε πρόβα. Όποιο κομμάτι της πρόβας θέλετε εσείς. Και για να έχεις καλύτερη ποιότητα και για να η διαρροή τουλάχιστον να γίνει, αλλά να γίνει, ξέρεις, σωστά.
1: Όχι, να γίνει
0: και όχι
1: γωνία...
0: τώρα σαν ανώμαλος μπανιστριτζής στη γωνία που έπαιρνε στα σκοτάδια.
1: Ναι, ναι, σαν ανώμαλος τα είδα όμως όλα στη γωνία. Η αλήθεια είναι τα είχα δει όλα.
0: Όχι, όλα τα βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, πια με τα social media και αυτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το. Και να σου πω και κάτι. Μη σου πω ότι και χρήσιμο είναι να βγαίνουν για κάποιες διαρροές. Εντύνεται
1: ναι,
0: και
1: καλέ,
0: το ενδιαφέρον.
1: Να έχεις και λίγο τέτοιο. Αλλιώς βαριέσαι. Θα τα μάθω όλα από την αρχή. Πώς γίνεται πάντως να μην ξέρουμε κανένα τραγούδι και μετά εκεί στον τελικό τα ξέρα όλα και τα 25. Ποιος τα λέει, τι είναι, τι
0: είδες,
1: αυτό.
0: Είδες πως σου εντυπώνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Είναι ωραίο σοου. Και είναι κουλό φέτος, γιατί δεν πήγε με την περπατημένη φέτος. Δηλαδή, χωρίς τα φαβορί, πολύ ωραίο, εντυπωσιακό.
0: Εγώ την Πέμπτη κατέληξα για το κομμάτι της Βουλγαρίας. Ήμουν σίγουρη, δηλαδή, όταν είδα και τη δεύτερη της πρόβα, είπα, ωραία, φέτος πάμε μπαγκαράγκα. Η κοπέλα είχε. Και τι έκανε η άτιμη. Όπως ξέρεις, μέχρι πριν φύγουμε, που εμείς με το Χάρη εδώ ασχολούμαστε αρκετά.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Μας λέγαμε ωραία η μπαγκαράγκα, ωραία η μπαγκαράγκα, αλλά μας είχαν τόσο πολύ ποτίσει ότι αποκλείεται να είναι πρώτη. Βασικά δεν μας είχαν ποτίσει, είχαν πει ότι είναι άλλα τα φαβορί. Δεν ήταν στα φαβορί η μπαγκαράγκα.
1: Σωστό αυτό.
0: Έλα όμως που και αυτή το πήγε σιγά-σιγά-σιγά. Δεν πολύ έκθεσε το τραγούδι της και έκανε το μπαμ. Και δεν το είχαμε και βαρεθεί εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε βαρεθεί. Αλλά εμένα αυτό που με προβληματίζει. Ξέρεις, τώρα ψάχνουμε τον Μπαγκαράνκα, κατάλαβες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ενώ το λέγαμε, ενώ το άκουγα, ενώ το πίστευα, πώς και δεν είπα κι εγώ στο μυαλό μου μέσα. Καλέ, γιατί ναι. ασχολιόμαστε τώρα με τη Φιλανδία, π.χ. Μα... και δεν ασχολιόμαστε ή με την Αυστραλέζα και δεν ασχολιόμαστε με τον Μπαγκαράνκα.
0: Με το που είδα τις υπόλοιπες πρόβες, το πρώτο που απέκλεισε ότι θα βγει πρώτος ήταν η Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε τόσο παλιακό, δηλαδή.
1: Είναι παλιακούλικο.
0: Ναι, ήταν και ξινή αποστολή, δεν του ήθελα.
1: Η Αυστραλή.
0: Η Φιλανδή.
1: Α, η Φιλανδή.
0: Μια, δεν την είδαμε.
1: Καλά.
0: Στα
1: καλά, Delta. Η βιολίστρια πάντω τη Φιλανδία, πιστεύω τώρα έχει πάθει κατάθλιψη.
0: Αυτοί ήρθαν εκεί και ουσιαστικά μα λέγανε που είναι τα στάδια στο Ελσίνκι. Αν πάμε και κάνουμε την Eurovision. Οι άνθρωποι ήταν, πώ να σου πω.
1: Ναι. Έτοιμοι.
0: Φάγανε και αυτή τη φόλα με τα στοιχήματα.
1: Και εμείς λίγο τη φάγαμε.
0: Όχι,
1: εμείς
0: την καραφάγαμε. Και εμείς την καραφάγαμε. Αν και νομίζω ότι αυτό με τις επιτροπές λίγο πρέπει να αλλάξει.
1: Το... ναι.
0: Δεν γίνεται, αγάπη μου, να σου δίνει 40 η επιτροπή και 200 το κοινό όπως έγινε στη Μολδαβία. Που θυμάσαι που σου λέγα για το Viva Moldova.
1: Που πήγε καλύτερα και από εμάς τελικά, που είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς εδώ στο πανηγύρι, γι' αυτό λέμε να ακούτε το πανηγύρι.
1: Σου έμενε το Viva Moldova.
0: Με το Χάρη το είχαμε πει για το Viva Moldova, ότι είναι ξεσηκωτικό, ότι θα πιάσει το στάδιο και όντως έπιασε πάρα πολύ.
1: Κάμια φορά, παιδιά, είναι και να περνάς και καλά. Δεν είναι όλα πόση κορώνα πιάνεις και τι
0: καλά.
1: Οκτάβα, πώς τα λέτε.
0: Καλά
1: και...
0: Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά με την οκτάβα.
1: Δηλαδή, να πούμε την αλήθεια μας, το τζάλα έλεγες ωραίο. Δεν ένιωθες ότι okay, έχει και πολύ να με ακροημερεύσει.
0: Σαν να το έχεις ξαναδεί.
1: Το Viva Moldova έλεγες περνάω καλά με αυτό εγώ.
0: Ναι, πάρτι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Και κάπως ρε παιδί μου, πώς να σου πω, λες, γιατί να μη στηρίξω και τους πιτσιρικάδες εδώ από τη Μολδαβία.
1: Σωστό.
0: Το πήγανε και πολύ ωραία. Είχαν πολύ ωραία γραφικά και αυτά. Απλή παρουσίαση.
1: Ίσως δεν πίστευα ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία, επειδή είναι μια χώρα που δεν έχει ξανακερδίσει, έλειπε χρόνια από το διαγωνισμό. Δεν το πιστεύαμε, αλλά τελικά.
0: Θυμάσαι τις συνδέσεις που σου έλεγα τη Βουλγαρία.
1: Και την Παρασκευή, εδώ δεν λέγαμε ότι είναι η Ντάρα εκεί, η τέλεια.
0: Η Ντάρα έκανε αντάρα.
1: Φοβερή. Και, αλλά δεν περίμενα να τα πω που το αξίζει, ότι θα ήταν στις επιτροπές πρώτη π.χ. Δεν το περίμενα.
0: Αυτό τώρα είναι τα περίεργα των υποθέσεων. Δηλαδή και ο Ακύλας. Για να μιλήσουμε λίγο και για το δικό μας αγόρι, ο οποίος αυτό που του ζητήθηκε να εκτελέσει, το εκτέλεσε τέλεια, παιδιά.
1: Ναι. Τώρα... ζαλιστικό ήταν όμως η αλήθεια, παιδιά. Είναι αυτό εκεί το εφέ, εμένα το Candy Crush που
0: εμείς,
1: ήταν μέσα στα μπλίκια. Μου πίτσαρε η οθόνη, πτσίκαρε, πώς το λένε.
0: Άμα έχει τόσο καλό προϊόν. Δηλαδή, ο Ακύλας ήταν ο άνθρωπος. Είχε να το δώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε να του καλύψει δηλαδή πολλές αδυναμίες. Αυτό νομίζω ότι ήταν ότι βάλαμε πολλά. Αλλά ενώ είχε πολλά πράγματα και ο ίδιος. Ήταν πολύ και η παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ωραία εικόνα και αξιοπρεπή. Παιδιά, δέκατη.
1: Όχι. Έξι. Ναι, η αλήθεια, παιδιά. Και εκείνος ο Ακύλας, ο γλυκούλης βέβαια, δεν λέω. Κάνει σαν να βγήκε τελευταίος, δηλαδή.
0: Χάλια. Ήταν,
1: πρέπει, να είναι, πρέπει να είναι.
0: Μέσα στο αεροπλάνο μετά που γυρίζαμε, το παιδί ήταν πολύ στενά.
1: Ναι. Δεν ήταν αυτό τώρα άσχημο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν ήταν έτοιμος για την αποτυχία που πρέπει να είσαι λίγο έτοιμος πάντα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Για την αποτυχία. Πρέπει να είσαι λίγο.
0: Μα προετοιμάσου για το κακό.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη και λέω αυτό γιατί τα πιάσαμε αρβάλα. Γιατί το παιδί διαφήμισε τη δουλειά του στα καπάκια. Ίσα ίσα πάει παρακάτω. Τι να κάνει, να μην να κλαίει κανένα τρίχρονο, ρε παιδιά.
1: Ναι, θα σου πω βέβαια. Η μόνη ένσταση που έχω σε αυτό είναι ότι ήταν σίγουρα αυτόματο post. Δηλαδή είχαν πει εντάξει, πάμε πολύ καλά. 12:30 η ώρα. Δεν μου κόλλαγε πολύ το ένα post να είναι
0: άφηνε,
1: να χορεύει.
0: Να το άφηνε λίγο να πάρει
1: μια μέρα. Το ένα ήταν το post χορεύω, το άλλο ήταν κλαίω που έχασα. Το άλλο ήταν χορεύω, το άλλο ήταν ζητώ συγγνώμη. Ήταν λίγο,
0: τον καιρό στην Ελλάδα.
1: Ήταν λίγο κριτζιά τώρα αυτό. Αυτή η κριτζιά λίγο εμένα με.
0: Ναι. Αλλά συμφωνείς το να πάει παρακάτω.
1: Ναι, συμφωνώ. Θα
0: αλλά
1: πάει
0: να
1: παρακάτω.
0: Το πιο διακριτικά εννοείς.
2: Σήμερα... Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
5: 988.
8: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ποιος να σου το πει, καλέ?
1: Ποιος, καλέ? Ποιος να μου το έλεγε, παιδιά? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Και φεύγω για να πάω στο Eurovision και επιστρέφω και ακούω. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμματα. Ο ένας αυτό, ο άλλος. Γενικά υπήρχε μια κινητικότητα στην πόλη, ε.
0: Πολύ κόμμα επίσης. Πολύ κόμμα.
1: Πολύ κόμμα. Α, και η Καριστιανού.
0: Δεν έχασες και κάτι, βέβαια, η αλήθεια. Είναι εντάξει, γιατί όλοι με την Eurovision ασχολιόμασταν και εσύ ήσουν στην ίδια την Eurovision.
1: Ναι. Α, είχε σουσού Eurovision.
0: Είχε σουσού, πολύ, πολύ, πολύ σουσού. Πολύ. Πολύ. Όχι υπερβολικά κακιασμένο σουσού, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι θα είμαστε πρώτοι. Αλλά είχαμε.
1: Τώρα ξεκίνησε το κακιασμένο.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησε το.
1: Τώρα αρχίζει το πάρτι. Πάντως, παιδιά, και αυτό που. Άλλη μία φορά να ακούσει έναν άνθρωπο να πει. Εγώ το έλεγα, εγώ το έλεγα. Πότε τα λέγατε εσείς, ρε παιδιά, και εμείς δεν πήραμε τα χαμπάρια? Γιατί ναι, εγώ δεν το έλεγα. Εγώ έλεγα με τη φορά. Και να σου πω και κάτι, Χάρη. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έβγαινε το φέρτο στην
0: σκηνή.
1: Βιέννη, στη σκηνή, έπεφτε. Δεν ξέρω αν το βλέπατε, ότι έπεφτε.
0: Ναι,
1: το
0: ναι. Και στον τελικό γινόταν χαμός. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα μου πεις, δεν έπεσε και στα άλλα? Ναι. Μπορώ να πω ότι πιο. Και αυτό το μυριστήκαμε όσοι ήμασταν εκεί, ότι πιο αυθόρμητο έγινε με τον Μπαγκαράγκα. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Φαινόταν η δυναμική, ρε παιδί μου, του τραγουδίου. Φάνηκε δηλαδή εκεί η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά και ο Ακύλας. Έβγαινε και έπεφτε το στάδιο. Εγώ το είδα και μπροστά μου να συμβαίνει. Γέμιζε όλο το press center, γιατί είχαν δώσει σκουφιά σε όλους. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένας πανηγυρισμός απίστευτος και από ξένο κόσμο που το γούσταρε το τραγούδι. Τώρα, παιδιά, ωραία, πήραμε τη 10η θέση. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα?
0: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν υπάρχει μάλλον και κάποιο σχέδιο επιτυχίας. Είναι να σου κάτσει και να είναι η στιγμή σου. Δηλαδή, είναι δεν τύχη. Το πολύ δούλεψε η Μπαγκαράγκα, ενώ δούλεψε πολύ το κομμάτι και την εμφάνιση. Δεν είχε δουλέψει ίσως το επικοινωνιακό, το promo tour και όλα. Οπότε δεν την πολύ έβλεπες. Μπορεί τελικά να μην κάηκε και να το ακούσαμε όλοι και να πάμε, τι τραγουδάρι είναι αυτή, το θέλω. Μπορεί το φέρτο να το βαρεθήκαμε. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πεις ότι έκανα λάθος που έκανα ένα μεγάλο promo tour.
1: Όχι, γιατί άλλες φορές γκρινιάζαμε που δεν κάναμε μεγάλο promo tour. Ναι, μα δεν μας φτιάνεις και εμάς πουθενά, πρέπει να.
0: Ότι μπορεί να παραέγινε, μπορεί να παρακάνει. Αλλά.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: σεισμός.
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θα πάρω κάτω. Και εκεί με τη μαμά, ίσως δεν έκανες focus στο τι λέγε τη μαμά, γιατί έλεγες άντε, πάρε μια ανάσα, βρε άνθρωπε.
3: Ναι.
2: Ίσως.
3: Ναι, και εγώ θα έδινα περισσότερη βάση στο συγκινησιακό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πάντα πιάνει. Και ο Γιουροπάπα, αν θυμάστε, έκανε την αλλαγή και πραγματικά ήταν πολύ συγκινησιακό εκεί το κομμάτι.
2: Ναι. Δηλαδή, ήταν πιο απλός, να πούμε όμως.
3: Καμία
2: σχέση. Ήτανε μεγάλο φαβορί, μπορεί να είχε κερδίσει αν δεν είχε ακυρωθεί ο Γιουροπάπα πρόπερση. Και ήταν πολύ πιο μόνος του στη σκηνή.
3: Ξέρετε τι κατάλαβα ότι πιάνει. Το λέω τώρα σαν φρέσκια γιουροβιζινιολόγος. Το να βρεις ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη χορογραφία που να σηματοδοτεί το κομμάτι. Όπως έκανε ο Εσπρέσο Μακιάτο, όπως έκανε ο Γιώργο Πάπα, ακόμα όπως έκανε και η Μπαγκαράγκα, γιατί στον Μπαγκαράγκα είναι πολύ συγκεκριμένο το
2: κομμάτι. Ναι.
3: Δηλαδή, το να έχεις να έχεις τη χορογραφία μαζί με το Φέρτο, ας πούμε, και να πεις α, αυτό εκεί είναι η χορογραφία του Φέρτο, και να εστιάσεις αυτό. Για να είσαι και λίγο πιο χαλαρός.
2: Ναι, ακόμα και εκείνη. Δηλαδή, μου έλειψε λίγο ο Ακύλας να χορεύει Φέρτο και να κάνουν τα χεράκια του. Το είδα πολύ λίγο.
3: Ναι.
2: Ήθελα λίγο παραπάνω, έτσι. Λίγο.
3: Πάντως, εμάς μας άρεσε και συνεχίζουμε να μας αρέσει σαν εμφάνιση.
2: Και τον αγαπάμε και τον αγαπήσαμε πολύ, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε. Τι τώρα.
3: Και φυσικά.
2: Και δέκατος βγήκε καλύτερο. Δεν.
3: Παιδιά.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Έχουμε περάσει κάτι εποχές που πήγαινε το 26 γόνα. Μια χαρά και το 22 εννοώ και που καρδιοχτυπούσαμε να περάσουμε στους τελικούς, θα θυμάσαι. Ήταν ωραία και τότε.
2: Πάντως είχε αγωνία αυτή η Eurovision. Όχι τόσο για εμάς από ένα σημείο. Είχε την αγωνία του. Καλέ, πόσο κάτω θα είμαστε. Θα ανέβουμε λίγο. Τι θα μας δώσουν.
3: Πολύ ντέρμπι.
2: Ήταν ωραίο τηλεοπτικό σοου. Δηλαδή δεν ήξερες που πάνε τα τέσσερα σου.
3: Τα τέσσερα σου πόδια. Έχω γελάσει πάρα πολύ με όλα τα ηχητικά στο TikTok και τα memes όταν βγήκαν ότι η Αλβανία μας έδωσε 2 βαθμούς, η Βουλγαρία 0 και η Ρουμανία 0. Σκούπα!
2: Που τελικά μας δώσανε βέβαια το κοινό σε αυτές τις χώρες πάρα πολλούς βαθμούς.
3: Μα είδατε. Αλλά οι επιτροπές.
2: Λίγο και οι επιτροπές κουλές φέτος.
3: Η επιτροπή στη Ρουμανία τι ήθελε δηλαδή.
2: Να τα πούμε λίγο ότι οι επιτροπές ήταν λίγο κουλούλες φέτος. Ήταν ό,τι να είναι.
3: Αφήστε την ψήφο μόνο στο λαό και αφήστε τις επιτροπές. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το televoting, όσο και με κάποιο δόλιο τρόπο να πάει κάποιος να το επηρεάσει, τη μαζικότητα του κόσμου δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν μπορείς να επηρεάσεις όλο τον κόσμο που θα ψηφίσει.
2: Σωστό, ναι.
3: Για μένα το televoting δείχνει πραγματικά. Ας πούμε, εμείς είχαμε πολύ καλό televoting. 26 χώρες μας ψήφισαν.
2: Θα ήμασταν έκτη αν ήταν μόνο το televoting.
3: Θα ήμασταν έκτη.
2: Η Φιλανδία τι θα ήτανε. Δεν το έχω δει αυτό.
3: Η Φιλανδία στο televoting θα ήταν κάτω από εμάς. Γιατί είχε πήρε 100.
2: Μπράβο! Κάτω από εμάς θα ήταν.
3: Θα ήταν κάτω από εμάς.
2: Άρα, κατά μία έννοια, το μεγάλο φαβορί καταφέραμε να το φάμε.
3: Καλή,
2: στον κόσμο τουλάχιστον.
3: Καταποντίστηκε. Άμα εγώ το είπα όμως ότι θα επηρεάσει και η συμπεριφορά. Πολύ ξενή, αδερφούλη μου.
2: Αυτό ήταν γλυκούλης βέβαια.
3: Αυτό ήταν λίγο γλυκούλης.
2: Αυτά που λέγανε ότι ευνοούνται οι υδροχώοι, αυτοί οι δύο θα παλέψουν οι δύο υδροχώοι.
3: Πού ευνοούν, έτσι λένε και για τους άλλους υδροχώους και να ήταν τα χαίρια.
2: Αυτό. Είναι η νίκη καντεμιά μας. Εκεί που πας να.
3: Άστο να πάει τώρα, μην το πιάσει καθόλου.
2: Παρθένο συντάρα, τα έψαξα. Να τα πούμε αυτά.
3: Αυτή και αν ευνοείται.
2: Ευνοείται. Παρθενάρα, 9 Σεπτεμβρίου.
3: Ο Κοντόπουλος Σκορπιός που όχι απλά ευνοούνταν εκείνες τις μέρες, ήταν τριγωνάρα πάνω από το κεφάλι του.
2: Πάντως το άξιζε, παιδιά, και νομίζω ότι όντως αυτό το τραγούδι θα κάνει καριέρα. Θα το παίζουν από τη Σκανδιναβία
3: η
2: μέχρι. Τώρα
3: πάει για
2: ντουαλίπα,
3: τέτοια.
2: Ναι. Μακάρι.
3: Κρατήστε το αυτό.
2: Και έρχεται και συχνά στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Πάει στα μπουζούκια, όλα θα την έχουμε.
3: Καλή, δεν έμαθες που θα εμφανιστεί.
2: Όχι.
3: Σου σκάω και αυτή την μπόμπα.
2: Τι, πού?
3: Στα Mad Awards.
2: Αλήθεια. Α, ναι. Η Ντάρα. Α, να πάω και έλεγα να μην πάω.
3: Αντάρα.
2: Θα πάμε.
3: Εννοείται.
2: Εσύ την Ντάρα τη γνώρισες.
3: Βεβαίως. Έχουμε γίνει και. Όχι, φίλες, δεν γίναμε. Αλλά βεβαίως σε γνώρισα.
2: Α, ναι. Είπες ένα γεια. Όμορφη από κοντά.
3: Πάρα.
2: Κοντούλα.
3: Κοντούλα, ζουμερή.
2: Ναι.
3: Με ωραίες καμπύλες.
2: 28 χρόνια, τι ανάγκη έχει.
3: Ντουολιπίζει.
2: Ναι.
3: Όμορφο. Όμορφο πλάσμα. Όμορφο και πάρα πολύ επικοινωνιακή, παιδιά.
2: Ωραία.
3: Να μιλάει σε όλους, δηλαδή. Μηδέν ψώνιο.
2: Καλό κορίτσι.
3: Καλό κορίτσι, ευπροσίγωρο.
2: Λοιπόν. Αχ, μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή. Εδώ κανονικά την απολαμβάνουμε. Κοντεύει 7 παρά 20, πέρασε η ώρα. Μπουρ, μπουρ, μπουρ.
3: Ναι, καλή.
2: Κατερίνα Λιόλιου, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα

0: Στην Ελλαδοβίζιον το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει το 12, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Να τα λέμε όπως είναι. Ο Φέρης την Ελλαδοβίζιον, τη ζει ο Φέρης.
1: Την Ελλαδοβίζιον. Βέβαια, ο Φέρης δεν ξέρω στη Eurovision π.χ. πώς τα πήγαινε. Δεν το λέω άσχημα. Μπορεί και να μην πήγαινε.
0: Εγώ του χρόνου. Μπορεί και να πήγαινα αν συνεχίσει αυτή η τρέλα έτσι με ένα τσιφτετελό. Κατάλαβες.
1: Τσιφτετέλι, ναι. Βέβαια, είδαμε και τον Τζάλα. Τσιφτετέλι είναι.
0: Ναι, κάτσε. Το πήγε λίγο όμως. Και τον Τζάλα μας πήγε τα βάλια. Συμπαθέστατο κορίτσι και αυτό και πάρα πολύ στεναχωρήθηκε και αυτή έκλαιγε.
1: Ναι.
0: Και από την άποψη των κακών σχολείων και όλα αυτά που άκουσε.
1: Και πολύ όμορφη. Ίσως η πιο όμορφη. Τη Eurovision.
0: Τι να λέμε, παιδιά, η Αντιγονάρα είναι. Όπλο.
1: Είναι και από κοντά έτσι όμορφη.
0: Κούκλα. Κούκλα. Μια κούκλα, παιδιά. Είναι στα ρούμπα, ενώ οπτικά είναι στα ρούμπα.
1: Πάντως, αν βγάλεις την Αντιγόνη και την Τάρα, δεν είχε όμορφους πολύ και όμορφες. Ενώ
0: όχι.
1: Δεν ήταν κουκλοβίζιον φέτος.
0: Όχι, ήτανε... δεν ήταν κουκλοβίζιον. Και ειδικά στους άντρες δεν ήταν καθόλου.
1: Δεν είχε έναν ωραίο.
0: Εντάξει, μόνο ο Φιλανδός που εντάξει.
1: Ο Φιλανδός. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε και ο μικρούλης της Μολντόβα στο στυλ του, κατάλαβες.
1: Στάντε, ήμουν σίγουρος. Ήταν σαν να.
0: Ναι.
1: Σου φτιάχνει το ποτάκι σου το βράδυ αυτό, στο Παγκράτη.
0: Ήταν δικό μας παιδί. Ήταν Μήλος Πετρούπολη. Αλλά γενικά δεν το πήγανε πολύ στο άντε βγάζουμε του Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Και ο Αγγίλας μας ένα κουκλάκι είναι. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εννοούμε τώρα στο κομμάτι. Μπράβο, ναι, αρχίζει δίκιο.
0: Εννοούμε στο στερεοτυπικό Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και από ό,τι απέδειξε βέβαια και αυτή η Eurovision, ένας άνθρωπος που στερεοτυπικά δεν θα ήταν αυτό που θα γοήτευε, ο Ιταλός, έσκησε.
1: Έσκησε.
0: Και με τραγούδι κουρασγερόπλιο. Αλλά αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Και σένα, και εμένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Θέλω να το βάλω, δηλαδή να πηγαίνω παραλία, να οδηγάω και να βλέπω τη θάλασσα. Και να... Ναι. Θέλω. Θα ακούω αυτό, πιστεύω. Το Μπαγκαράγκα.
0: Τα ακούω ήδη.
1: Το Τζάλα, το φέρτο λίγο μου πέρασε με την έννοια ταξί, το έχουμε παρακολουθεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί το πολεκούσαμε αρκετά.
1: Και ποιο άλλο θα ακούω.
0: Θα ακούς και την Delta Goodrem. Παλιό.
1: Μια φορά. Τη Ρουμανία, άι μπορεί να την άκουγα.
0: Το Choke Me.
1: Άι μπορεί να την άκουγα λίγο.
0: Εγώ μπορεί να άκουγα και το Βέλγιο. I keep dancing on the ice.
1: Μπορεί. Παιδιά, μένει και η Λιθουανία μου άρεσε. Με τον κύριο με την πογιά στο κεφάλι.
0: Ο κύριος με την πογιά.
1: Το ρεφρέν όμως μόνο μου άρεσε.
0: Ναι, είναι το ρεφρέν ο κύριος. Δηλαδή, αν δεν μας βασάνιζε στα κουπλέ, με το ρεφρέν έπρεπε να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Είχε. Στην αρχή, θυμάσαι που λέγανε αδιάφοροι. Καθόλου δεν θα τη χαρακτηρίσω αδιάφορη αυτή η Eurovision. Ίσα-ίσα που θα τη χαρακτηρίσω ότι κούνησε πάρα πολύ τα νερά.
1: Ναι.
0: Τα τάραξε γιατί δεν πήγε κανένα εννοώ. Από ένα σημείο και μετά ήταν όλοι κοντά.
1: Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον της βέβαια.
0: Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Και ποιο άλλο πήγε πολύ καλά ρε Σιχάρη. Πήγε
1: το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, ναι. Ακούστε με τώρα εκεί.
1: Αυτό τώρα είναι καθιερώθηκε. Εκεί δεύτερο τρίτο θα είναι το Ισραήλ. Παιδιά τώρα τι και να κάνουμε.
0: Που δεν πλησίασα ούτε.
1: Ναι. Ούτε για δεν το πες.
0: Όχι.
1: Ενώ αυτός πρέπει να ήταν πιο συμπαθητικός. Ενώ δεν προκαλούσε. Να πούμε ότι αυτό δεν πρέπει να προκάλεσε ποτέ.
0: Καθόλου. Το τραγούδι να πούμε ότι αν ήταν, διαγωνιζόταν με άλλη χώρα θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και τώρα καλά πήγε βέβαια.
0: Ναι, εννοώ ότι
1: δεν θα χρειαζόταν καλά.
0: Βοήθεια για να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τελικά η Γαλλία δεν μ' άρεσε πάντως να το πω. Ήταν λίγο.
0: Εγώ θα σου το πω ότι ξεφούσκωσε. Δηλαδή και αυτή η κοπέλα. Πάμε να κάνουμε το τυρκουάζ χαλί. Βγαίνει η Γαλλία, ακούω. Πρώτη φορά τη σοπρανιά. Προχωράει, πάει στον επόμενο δημοσιογράφο. Δεύτερη σοπρανιά. Δηλαδή, προχώραγε και έπεταγε τις κορώνες. Βάστα και κάτι, μωρή, για τον γαμπρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Έχει ένα δίκιο.
0: Βάστα και κάτι για τον γαμπρό.
1: Λοιπόν, 7 ακριβώς. Κάτσε να βγούμε, γιατί
0: παραμιλήσαμε.
1: Μιλήσαμε και ερχόμαστε, παιδιά, δεύτερη ώρα. Περισσότερη μουσική.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Eurovisioniακή.
1: Τώρα η ζωή μας σε μια ρουτίνα. Δεν έχουμε τίποτα. Πέρασε και η Eurovision.
0: Αν έχω ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή σκέφτομαι είναι αυτό. Μια ρουτίνα, παιδιά.
1: Σου λείψε λίγο, ε. Θες ρουτίνα.
0: Λίγο, θέλω, ναι.
1: Το κομμωτήριο πόσο έκανε στη Βιέννη?
0: Λοιπόν, 66 ευρώ.
1: Καλά είναι αυτά, δεν ξέρω.
0: Κοίτα. Μου έκανε λούσιμο. Εκεί να ξέρετε ότι τα χρεώνουν όλα. Δηλαδή, 17 ευρώ σου χρεώνουν, ας πούμε, να σου βάλει μάσκα στο μαλλί. Κατάλαβες. Αλλά από το να το έπαιρνα στο χέρι, λέω 66 ευρώ. Μπορώ να πω ότι.
1: Πίστευα θα μου λήγες 200 ευρώ.
0: Όχι, από όλα τα υπόλοιπα, μπορώ να σου πω ότι το κομμωτήριο ήταν το πιο φυσιολογικό.
1: Τι έκανες? Λούσιμο χτένισμα.
0: Φαγιά. Χτένισμα.
1: Όχι,
0: λούσιμο
1: χτένισμα.
0: Χτένισμα.
1: Νύχια έχεις κάνει από εδώ, ήσουν.
0: Ό,τι υπήρχε τώρα.
1: Να.
0: Το κομμωτήριο ήταν το πιο φυσιολογικό. Τα υπόλοιπα στη Βιέννη, παιδιά μου, δεν τα λες και. Δηλαδή. Ναι, ας πούμε, έπαιρνε ένα σνίτσελ. Βέβαια, η μερίδα ήταν σαν μπατάκι του μπάνιου, έτσι. Το σνίτσελ ήταν τεράστιο. 33 ευρώ.
1: Να σου πω τώρα αυτό που το έχω πορεία. Πού τρώγατε όλη μέρα, καλή?
0: Άκου, είχε και φαγητό μέσα στη Eurovision στο
1: να πληρώσεις.
0: Media Center. Πληρωμένο και ήταν και λίγο, αν έχεις κάνει εγχείρηση σχολή, ήταν καλό. Γιατί δεν είχε τίποτα. Λάτια, μηδέν, τέτοιο. Δηλαδή, το μεταξύ δεν βγάζαν ψωμί. Παιδιά, bread. Γιατί no, νόμορι.
1: Σαν τον πατέρα μου που πήγαινε στο κλασικό φασφουντάδικο που πηγαίναμε μικρή και έλεγε ψωμί. Και του βάζανε ψωμί.
0: Εννοείται. Καλά, δεν σου έχω πει την ιστορία, Στίβα, που πήγε στο κλασικό φασφουντάδικο ένας. Και τους φέρνανε τα τέτοια, δεν είχε δει ότι είχε πληρώσει άλλους. Και λέει: τι ωραία είναι εδώ, ρε, μας φέρνουν τα φαγιά, δεν έχουμε πληρώσει. Νομίζω ότι τα κερνάνε από μέσα. Εντάξει, και εμείς μην νομίζετε, από αυτές τις πόλεις είμαστε. Νομίζω ότι τα κερνάνε. Θα φέρουν, λέει, ζάμπα. Έρμη και σκότεινη. Γενικά είναι μια ακριβή πόλη. Εννοείται ότι είναι μια ωραία πόλη για τριήμερο για να πας τη χαλαρωίτα σου.
1: Ρομαντική.
0: Είναι ρομαντική.
1: Ναι.
0: Είναι ρομαντική. Έχει και πράγματα. Καλά, βέβαια και αυτοί τον πάνε ένα Μότσαρτ, τον πάνε το φέρουν. Τον πάνε το φέρουν ένα Μότσαρτ.
1: Ναι, βαρέθηκες.
0: Αυτό όμως που λάτρεψε. Α, σου έχω φέρει και μαγνητάκια και τέτοια.
1: Α, Βιέννα. Βιέννα, σκουφία κιλάς. Φέρτο. Α,
0: σούφερα. Εννοείται, έφερα σε ένα σκουφί.
1: Και έχω μέσα εγώ μια κοφρέτα που μου δώσανε. Αλλά το σκουφί είναι σκουφί, εντάξει. Κοφρέτα είναι κοφρέτα. Το σκουφί είναι σκουφί. Είναι, είναι ρούχο. Είναι καλό.
0: Είναι ρούχο. Και αυτό που λάτρεψα είναι που πήρα μια μπλούζα που, στο αεροδρόμιο που την είδα που λέει Kangaroos don't live in Austria. Υπάρχει αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι όντως υπάρχει αυτό το γραφείο στο αεροδρόμιο της Αυστρίας που είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι πάνε στην Αυστραλία.
1: Τι ωραίο πάντως να νομίζεις ότι έχεις πάει στην Αυστραλία και να βγεις στην Αυστρία. Που είναι καμιά σχέση.
0: Όχι, σας λέω ήτυχε μείον. Τώρα στην Αυστραλία πρέπει να, να τηγανίζεις αυγό πάνω στην πέτρα.
1: Αυτό που έμαθα για την Αυστραλία που δεν το ήξερα και το έμαθα την ώρα που γινόταν το act αυτό το.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: με το καγκουρό, το πολύ πετυχημένο, με τη Σβαρόφσκι ένα και τον άλλο.
1: Την ώρα λοιπόν που το είδα, έμαθα ότι στην Αυστραλία, αν πας καλοκαίρι,
0: ναι,
1: δεν μας καλύπτει καν το πιο υψηλό σε προστασία αντιλιακό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη και είναι μέσο προϊόν. Δηλαδή το πενιντάρι να βάλεις, να βάλεις το πιο πενιντάρι στο πρόσωπο.
0: Και τι να βάλεις?
1: Θα καείς. Είναι άλλα αντιλιακά ή είναι κατοστάρια. Όπως εδώ έδειξαν και στο.
0: Άρα θες αυτό που βάζω στα παιδιά, ας πούμε.
1: Λέει, δεν μπορείς να πας έτσι χωρίς να το έχεις λίγο ψάξει και ρωτήσει, να πεις ότι α, ήρθα από την Ελλάδα. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε και ήλιο. Να έρθεις από μια χώρα του Βορρά και να πεις από Αυστραλία. Κάτσε να λιαστώ λίγο. Ότι ο ήλιος εκεί σε βαράει αλλιώς και είναι αλλιώς και μπορεί να πάθεις έγκαφημα π.χ. Να...
0: Παναγία μου.
1: Γι' αυτό είναι όλοι κατακόκκινοι που γυρνάνε την Αυστραλία.
0: Α, γι' αυτό τσουρούγα ναι. Ματιούνται. Πάντως, παιδιά, μιας και μου δίνει την πάσα ο Χάρης,
1: ναι,
0: να σας πω ότι εδώ για την Ελλάδα, luxurious and care το stick. Ειδικά στις πολύ ζεστές μέρες με πολύ ήλιο, το στίκ είναι ειδικό για τις περιοχές, αυτές τις μικρές περιοχές που καίγονται περισσότερο. Δηλαδή τη Μητούλα μας, τα Αυτάκια μας, εδώ στο μέτωπο, σε αυτά. Θα καλύπτεται με το στίκ αυτό που είναι 50 προστασία και είναι ελεγμένο, είναι από την είναι luxurious and care. Εμείς με το χάρη τα τελευταία 6 χρόνια ούτως ή άλλως μόνο αυτά τα αντιλιακά χρησιμοποιούμε.
1: Είναι τα αγαπημένα μου και εμένα. Εγώ το βάζω στο πρόσωπο να το πω.
0: Μπράβο.
1: Και στο γόνατο εκεί που τελειώνει το μαγιό μου, το σορτσάκι. Γιατί εκεί με καίει πάντα. Είναι το πρώτο σημείο που με βλέπει.
0: Ό,τι προεξέχει. Μύτες, τα γονατάκια, γενικότερα, τους ώμους, αν θέλετε λίγο να ενισχύσετε. Είναι είναι Luxury Sun Care Stick. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Βεβαίως, και επειδή θα καταλάβετε, κολλάει το επόμενο τραγούδι με αυτό που θα πούμε τώρα. Αύριο ξεκινάει μεγάλος Instagram διαγωνισμός με δώρο ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Όλα πληρωμένα, λεπτομέρειες αύριο. Θα παίζουμε στο Instagram του My Radio. Οπότε μπείτε από σήμερα, κάντε και ένα follow για να τα δείτε πρώτοι και καλύτεροι. Και μέσω Instagram θα κερδίσετε αυτήν την ταξιδάρα. Να δώσω ένα στοιχείο.
0: Βεβαίως.
1: Να μην το καρφώσω, επειδή το ξέρω τώρα.
0: Έλα
1: αυτό.
0: Λίγο, λίγο.
1: Δεν είναι ταξιδάρα όταν θα έχετε χρόνο, όταν θα μπορούν, όταν θα. Είναι για να πάτε στη Σαντορίνη. Να το πω, να το πω. Τον 15 Αύγουστο. Και αρκετές μέρες. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν θα πάτε και θα φύγετε τον 15 Αύγουστο.
0: Τι,
1: αλλά θα πάτε
0: την
1: πιο. Έτσι, wow,
0: εντάξει,
1: τουριστική
0: ό,τι
1: περίοδο.
0: Πιο hot.
1: Ναι.
0: Ό,τι πιο hot.
1: Οπότε πάρτε και μία αναβίση Αιγαίο. Κολλάει τώρα. Σαντορίνη, Αιγαίο, όλα τα καλά.

0: και μου λέει, τι εννοείς δεν θα μακροημερεύσει το τζάλα που είπαμε πριν, που είπα εγώ πριν, ότι εντάξει, το βλέπεις το τζάλα και λες, εντάξει, δεν θα πάει εκεί πρώτο.
1: Όχι, όχι, αγαπητέ φίλε.
0: Το μοναδικό, λέει, που άξιζε ήταν το βουλγάρικο και το κυπριακό. Τα μόνα που θα θυμόμαστε. Αδικήθηκε πολύ, μου λέει. Η κόρη μου, κόρη μου.
1: Κόρη μου, κόρη μου. Πες το και βέβαια. Λέγανε και αυτά εκεί πέρα, δεν καταλάβαινε.
0: Ας τους λαλούνε.
1: Ας τους λαλούνε, λαλαλούνε. Και τη μαμά του Νιαμπάξου αυτό έλεγε. Ας τους λαλούνε. Φυσικά και θα μείνει, παιδιά, το τζάλα. Και φυσικά για την Αντιγόνη, για μένα η Αντιγόνη, πραγματικά μόνο καλό της έκανε τη Eurovision. Γιατί
0: ναι.
1: Αφού το τραγούδι είναι επιτυχημένο, κανείς δεν θα θυμάται το 19η θέση. Το ζήτημα είναι ότι συζητήθηκε από όλη την Ευρώπη. Ωραία κοπέλα αυτό, ότι είχε κεφά το τραγούδι. Τι συζητάμε τώρα? Η κοπέλα ανοίγει τα φτερά της. Ένα σκαλοπάτι ήταν η Eurovision.
0: Σωστό, για να πάει να κάνει και άλλα, και άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να, π.χ. το Μάτα Χάρη, που το είχαμε λιώσει επίσης.
1: Το λατρεύουμε.
0: Μη σου πω ότι είχε πάει και 25ο. Είχε βγει, θυμάμαι.
1: Καλέ, τι λέτε, καλέ. Μόνο τα Μάτα Χάρη και πάρα πολλά άλλα τραγούδια τα οποία μας έμειναν εμάς. Ακόμα και το Τορνερό δεν ήταν πρώτο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Που είχε κάνει. Καμιά φορά το Μπαγκαράγκα θα σαρώσει. Πλην το Μπαγκαράγκα, πλην του Μπαγκαράγκα. Όλα τα άλλα, τα δεύτερα τρίτα συνήθως γινόντουσαν επιτυχίες.
1: Φυσικά. Ναι. Θέλω να σου δείξω από μακριά ένα βίντεο. Ποια ήταν η παρέα μου στο Media Center, για να καταλάβεις.
0: Είδα ένα βίντεο. Είχες ωραία παρέα.
1: Γινόταν εκεί. Είχα μία φοβερή κοπέλα, την Κίκη, που είναι ντράγκα από την. Από, η καταγωγή από πού ήταν?
0: Ελληνική καταγωγή. Ελληνική.
1: Όχι, όχι. Α. Και εκεί ήταν από εξωτερικό.
0: Α, φίλες έκανες.
1: Είχα δύο drag queens που ήταν φανταστικές και χορεύανε. Μιλάμε, τα δίναν όλα, ειδικά στο τζάλα. Έγινε οριμαγδός.
0: Όταν παθαίναν όμως οι γυροφάνες, τώρα πολύ υπερένταση και ανάλυση. Είτε σε λίγο βαριώσουν.
1: Έφευγα. Ήταν η ώρα που έφευγα, όταν αρχίζανε τα. Ναι, παιδιά, αλλά θυμηθείτε και το 1997. Και λέω, τώρα είναι η ώρα να πάω στο μπαρ να φάω τον μπιφ μπουργκινιόν που είχε εκεί πέρα, ό,τι είχε. Με τον μπουρέ, με τον μπουρέ. Δηλαδή, έφευγα.
0: Άρα, Eurovision ή Στρασβούργο που κάνουμε τα.
1: Καλά τώρα, Στρασβούργο με τρέλα.
0: Είναι ευρωπαϊκό το ένα, ευρωπαϊκό και τα άλλα.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν το Στρασβούργο δεν τα αλλάζουμε με το Χάρη, γιατί είναι
0: άλλο πράγμα. Είσαι και πιο εκεί, είσαι ευρωβουλευτίνα.
1: Εκεί είμαι και ευρωβουλευτίνα και επίσης πίνουμε τα κρασά μας και τρώμε. Προλαβαίνουμε. Εκεί πέρα δεν προλάβαμε ούτε τα πρέτσελ.
0: Ούτε οι γυροφάνες δηλαδή δεν βγαίνουν το βράδυ. Εγώ αν πήγαινα, ρε παιδιά, ποτέ, θα πήγαινα γιατί θα συνδύαζα το βράδυ ένα ποτό, ένα κλαμπ, ένα πάρτι.
1: Βγαίνουνε, πήγα εγώ και σε ένα γύρο πάρτι και αυτά. Αλλά επειδή, α πούμε, εγώ έπρεπε να σηκώνομαι. Φαντάζομαι ότι είμαστε με μία ώρα διαφορά πριν. Δηλαδή, σηκωνόμουν 6.30
0: και να βαφτίζεις λίγο μόνη σου και να χτενιστείς.
1: Να βαφτώ,
0: λίγο
1: να χτενιστώ για να βγω 9 η ώρα στη ΦΕΗ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πήγαινες με το άγχος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινες χαλαρός να πεις ότι εντάξει, την επόμενη μέρα κοιμάμαι και μέχρι τις 10 και πάω μετά στο στάδιο.
0: Και μπορεί να έχει γίνει και κάτι, να έχει κάσει μια εξέλιξη και να φαίνεται. Μην φαίνεται ότι εσύ τώρα έχει μπεκροπιχεί μέχρι τις 10.
1: Παιδιά, θα σα πω κάτι, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Έχει δουλειά.
0: Ναι, έχει δουλειά. Το φανταζόσουν πιο εύκολο, ε.
1: Πιο χαλαρό.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά τζάλα και μπαγκαράγκα μαζί με πήγε.
0: Τζάλα και. Και πάλι καλά που είχε και τέτοια. Να ήταν πάλι τίποτα καλά. Άλλα θέματα, ξέρω εγώ, τρακή, δεν ξέρω τι. Αυτά.
1: Πάλι καλά.
0: Να έχει αυτά του Μπάμπι με τη Σάτι, να τσακώνονται, να κάνουν, να χασμουριούνται. Να.
1: Πριν πάμε για διαφημίσει, να την πω την αμαρτία.
0: Ναι, για πες.
1: Αφού έλεγα, εντάξει, να το πάρουμε, αλλά μετά σκεφτόμουν να πω, ρε φίλε, άμα βγούμε πρώτοι, μετά έπρεπε να φύγουμε για το ξενοδοχείο, έπρεπε να πάμε αυτά.
0: Να τον πα εκεί στο αυτό που θα μιλάει, να τον κυνηγά.
1: Στα ξενοδοχεία.
0: Ο Ακύλας με το που έχασε, μίλησε εκεί λίγο και μετά πήγε έφυγε, δωμάτιο.
1: Έφυγε, έφυγε. Ήταν χάλια, ρε.
0: Δεν πήγαν ένα ποτό, μια βόλτα έτσι.
1: Χάλια, χάλια, χάλια.
0: Ναι. Εγώ θα πήγαινα ποτό για να
1: ναι.
0: Χαλαρώσω.
1: Εμείς είμαστε άλλο. Εμείς δεν πηγαίνουμε ποτό, θα πηγαίναμε πρώτα φαγητό μετά ποτό.
0: Σάκης Ρουβάς, Disco Girl, Throwback, αγαπημένο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, έχουμε επιστρέψει δυναμικά.
1: Από τη Βιέννη.
0: Ηρέμησε με 50 σταρτάμ δυναμικά.
1: Μας είπες και όλα τα νέα εδώ της Eurovision. Θα το ξανακάνεις.
0: Κοίτα. Εγώ του χρόνου με σένα πάω, Σόφια.
1: Κοίτα τώρα.
0: Βασικά πάω με το τρίο εδώ που είμαστε. Άμα θέλετε για live μετάδοση εδώ από My Radio μέσα.
1: Το έλεγα τώρα και αυτό το πρωί τους έλεγα. Ρε παιδιά, Σόφια δίπλα είναι. Δηλαδή, άμα άνετα πας μια Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, αυτό έλειπε τώρα, να γίνει στη Σόφια και να μην πάμε.
1: Βέβαια, Σόφια Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο είναι 4,5 ώρες. Δεν είναι μια ώρα, εγώ νομίζω ότι είναι μια ωρίτσα. Ότι...
0: Παιδί μου, εμένα μου είπε, θα πάμε στο σπίτι της Κορδά. Έχει το σπίτι στα Άνω Πορόγια.
1: Α, είναι πιο κοντά.
0: 20 λεπτά σου λέει.
1: Από τη Σόφια. Ναι. Από τη Βουλγαρία, όχι τη Σόφια.
0: Ξέρες.
1: Τόσο κοντά είναι, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: πάντως, εγώ Σόφια έχω πάει. Στην Ερμού.
0: Εσύ είχες πάει με τη.
1: Ναι, είχα πάει με μια φίλη μου, ναι. Στο Αγίου Πνεύματος πριν από 5 χρόνια.
0: Καλή, το θυμάμαι. Που ήθελα να κάνω ένα ταξίδι και πήγατε στη Σόφια.
1: Που ήταν ένα. Παιδιά τότε στη Σόφια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα με το ευρώ.
0: Ερημιά και χάρος.
1: 90 ευρώ όλο το τρίμερο.
0: Τι
1: και
0: λέει,
1: τρώγαμε και πίναμε.
0: Τώρα ξέχασέ τα. Είπαμε
1: ευρώ...
0: πώς πάει. Eurovision, Euro, μνημόνιο. Πώς έγραψε άλλος, αγαπητοί φίλοι Βουλγαροί, να σας πούμε εμείς τη σειρά που τη ζήσαμε.
1: Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να κάνω τώρα αυτό το άσχημο χιούμορ, αλλά έχουν γίνει πολύ viral.
0: Τα memes, αυτά με τους χορούς.
1: Που δείχνει κάτι πανηγύρια στη Βουλγαρία.
0: Και λέει, τελετή έναρξη σε Eurovision. Που να σας πω κάτι, άμα ήταν και έτσι, τότε είναι που θα πηγαίναμε με το χάρι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μόνο και μόνο για να αποδείξουν ότι είναι μια χώρα που ανεβαίνει.
0: Θα
1: και
0: το πάνε
1: και,
0: πατητό.
1: Θα κάνουν, παιδιά, θα το βλέπουμε και θα λέμε στη Σόφια είναι αυτά όλα που είναι. Έχει στάδιο πάντως μεγάλο, διάβασα, που είναι έτοιμο να
0: παιδί μου, φιλοξενήσει. Τα περισσότερα συγκροτήματα, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει, που λέει πάμε μέχρι Βουλγαρία, κάνουν συναυλία και μπορεί να περάσουν και από Ελλάδα. Μην το παίζουμε κι εμείς πολύ μαγκάνες.
1: Σωστό, πέστα, μπράβο. Εγώ δεν είχα πάει, όταν είχα πάει στη Σόφια.
0: Και ντουε λείπε κλπ.
1: Όταν είχα πάει στη Σόφια ήταν ένα συγκρότημα, δεν το ξέρω, αλλά ήταν πολύ γνωστό metal. Ήταν όλο το αεροπλάνο Έλληνες με την μπλούζα αυτού του metal συγκροτήματος για μια μεγάλη τεράστια συναυλία στη Σόφια.
0: Γι' αυτό μη μου πολυμαγεύετε, γιατί πολλές φορές τα συγκροτήματα σταματάνε μέχρι Σόφια και δεν κατεβαίνουν Αθήνα.
1: Και οι τέτοιοι. Και ο Βέρτης.
0: Και ο Βέρτης πάει στη Σόφια.
1: Έχει κάνει τη μεγάλη συναυλία.
0: Λοιπόν, έχουμε και το Βέρτη, γνωστό εκεί πέρα. Θα πούμε του Βέρτη που είμαστε φίλοι. Εγώ πάντως από τώρα ανακοινώνω ότι αν πάμε τρίο και με αναμεταδώσει τώρα που έχω μάθει και τα κόλπα θα έχουμε κλείσει. Από πριν αυτά που θέλουμε να κάνουμε και θα κάνουμε ζωάρα.
1: Τώρα είναι, βέβαια θα έχει πολύ Ελλάδα, παιδιά. Όλη η Θεσσαλονίκη θα πάει.
0: Καλά, θα γίνει τη τρελή.
1: Μπράβο του πάντως, γιατί εντάξει, θα φέρει αυτό κόσμο, θα φέρει τουρισμό, θα ξεχρεοκοπήσουν ενδεχομένως μετά. Αλλά
0: μέχρι
1: εκείνη την
0: ώρα. Καλά, θα το κάνουμε κέφι.
1: Ναι,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Μια χαρά θα είναι άδεια. Ποιο χρεοκόψει την Eurovision, μωρέ.
0: Έλα, παιδιά, τώρα, και άμα το κάνει και σωστά. Υπάρχουν χώρες που έχουν βγάλει άπειρο χρήμα από την Eurovision, αλλά πρέπει να το κάνει σωστά. Λίγο το Βαλκάνιο είμαστε περίεργοι. Τι να.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σουηδία, α πούμε. Τρεις-τέσσερις φορές την έχουν κάνει και δεν είναι επειδή είναι μόνο πλούσια χώρα, είναι γιατί αποφέρει. Γιατί έχει χορηγούς, έχει πράγματα, έρχεται κόσμος, φαγιά. Δηλαδή δίνει ζωή. Και η Βιέννη που είναι κοιμήσω πολύ.
1: Ήταν κοιμήσικα, ε.
0: Τι είναι καλέ. Τι ήταν. Ματσαλάντι. Άσε, σε παρακαλώ.
1: Πάντως, παιδιά, αφού λέμε για ταξίδια, να σου πω κάτι. Πού δεν κοιμούνται το καλοκαίρι στη Σαντορίνη.
0: Βεβαίως.
1: Μπείτε στο Instagram του My Radio. Ξεκινάει μεγάλος Instagramικός διαγωνισμός αύριο Τρίτη. Με ταξιδάρα δώρο, όλα πληρωμένα. Μέχρι εκεί θα πούμε τώρα. Στη Σαντορίνη, αύριο θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Παστιχτείτε.
1: Κάντε ένα follow το Instagram.
0: Γιατί θα κάνουμε δουλίτσα.

0: της Bet365.
1: Ολοκληρώθηκαν τα play-offs στη Super League. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ενώ η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Ξεκαθάρισε και η υπόθεση παραμονής, με τον Αστέρα να εξασφαλίζει μαθηματικά την παρουσία του και τη νέα σεζόν στην κατηγορία. Λάρισα και Πανσεραϊκός υποβιβάζονται στη Super League 2. Στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα ημιτελικά, ενώ η πρόκριση μεταξύ Άρη και ΑΕΚ θα κριθεί σε τρίτο μάτς στις 25 Μαΐου. Στο Handball, η Εθνική Ανδρών νίκησε 38-33 την Ολλανδία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε 18 τη Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

0: μαζεύουμε το μαγαζί. Άιντε, πα και πάω κι εγώ λίγο και ξεκουραστώ. Η φωνή δεν υπάρχει, όπω βλέπει. Φωνή αγνοείται.
1: Καλά, εγώ έβλεπα και κάτι βιντεάκια που σε βγάζαν άλλοι και φαινόσουν στο βάθο να χνοφαινόσουν και χόρευε, έκανε, έρανε. Εγώ πιστεύω ότι παγώσε και από εκείνο το σκουφί. Το φόρεγε με στη ζέστη. Χορεύαν όλοι και εσύ χόρευε με το σκούφο.
0: Ποια ζέστη. Κρύο.
1: Μέσα στο στάδιο που το
0: σκούφο. Ακόμα και μέσα το βράδυ άρχισε να είχε κρύο. Δηλαδή, σας λέω για χιονό νερό απ' έξω, το καταλαβαίνετε αυτά.
1: Το σκούφο τώρα θα
0: ούφο
1: το κάνεις.
0: Με σκούφο.
1: Θα το φοράς, το κρατήσεις.
0: Ούφο με σκούφο. Θα το κρατήσω, τι να κάνω, εγώ δεν πειράζει, παραμένω φαν.
1: Φαν, όχι, εννοείται παραμένω.
0: Ακύλας, αγαπάμε ακυλάκο.
1: Εννοείται. Βγάλανε πολλά σκουφιά, δεν ξέρω μην τώρα
0: θα
1: δεν τα παίρνουνε.
0: Βγάλανε πολλά σκουφιά. Μας μείναν τα σκουφιά στο χέρι.
1: Τροπή.
0: Έλα μωρέ, δεν πειράζει, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Ήτανε, ναι, αυτό
1: για
0: ήτανε...
1: μια δύσκολη στιγμή, άμα γίνει ένας πόλεμος, να...
0: Αυτό έλειπε τώρα.
1: Σε μια επιστράτευση να έχουμε ένα σκούφο να δώσουμε λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο, να το, ωραίο.
1: Λοιπόν, Black Friday Summer Edition, να είδατε που λέγαμε για ψώνια. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 μικρός 4 Μαΐου, που είναι και γιορτάρες ημέρες με Κωνσταντίνους, Ελένες και τα λοιπά, ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλοχείρου, Timberland και πολλά ακόμη, shopping, φαγητό, διασκέδαση και αυτά που θέλεις να κάνεις όλα είναι στο Designer Outlet Athens και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και γενικότερα κάθε Κυριακή για περισσότερο shopping.
0: Τα λέμε tomorrow!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
11: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
10: Όχι, βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
12: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
13: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
14: Στείλτα για τα καλά.
15: Ρυθμός
16: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
17: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
18: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
19: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
20: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
21: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988.
1: Γι' αυτό!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Μπείτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: 9.88.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.88.
3: Περισσότερη μουσική.

0: κόσμος.
1: 98.8.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ας πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
2: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
3: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
2: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
3: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
2: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
3: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
2: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Ένα σταθμό.
3: Θέλει να μαθαίνει πρώτο τα πάντα για τη μουσική.
4: Και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
4: και τα μαθαίνει όλα.
1: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: αυτή, θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ρυθμός
1: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τελεία.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
8: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
5: Παναγιά κανάλα!
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κρύψα το μέλλον, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
0: Κάνε κλικ
1: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
4: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Τραγουδάτε εδώ!
2: Σε ψάχνω να σε ξανά. Δεν είσαι εδώ.